παίρνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

have to discover a way to live together in peace.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Την πιθανότητα να μην γίνει φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας εξετάζουν οι διοργανωτές του Google Hunt. Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Σούλας Γκίρ, βόρεια των εξωτερικών Ευρύδων. Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και γίνεται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες στο νησί Λιούις ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως γκούγκα, οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα. Η δημόσια υπηρεσία NatureScot, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί. Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.500 πουλιά. Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτησαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία Save Our Guga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά από την Ισπανία με 3 καράβια την περιπέτεια της ανακάλυψης της Αμερικής. 1939. Βρετανία και Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα είχε εισβάλει στην Πολωνία. 1973. Πεθαίνει ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. 1977. Πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος. 1990. Η ελληνική κυβέρνηση διακηρύσσει την αντίθεσή της στην Ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, ενώ συγχρόνως ανακοινώνει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ετοιμάζουν την ανακατάληψή του. 1994. Πεθαίνει ο ζωγράφος Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με αρκετές υποχρεώσεις στον τομέα της καθημερινότητάς σου και ενδέχεται να σε αναγκάσει να θέσεις προτεραιότητες. Ταύρος. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωποι με προκλήσεις και αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, αφού θα βρεθείς μπροστά σε αποφάσεις που ανοίγουν νέα σελίδα. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εκφράσεις ορισμένες απόψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγματα στη σχέση σου με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως είσαι διατεθειμένη να φτάσεις μια κατάσταση στα άκρα και να αναδείξεις τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις και τις κόκκινες γραμμές σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου και στις οποίες είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις χωρίς να σκέφτεσαι μήπως εκθέσεις τρίτους. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει μία αλλαγή στη ζωή σου και να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι καιρός να κοιτάξεις πέρα από το προφανές. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό σε καλεί να λειτουργήσεις με προσοχή απέναντι σε καταστάσεις στις οποίες φαίνεται να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε μια εσωτερική σύγκρουση που μπορεί εύκολα να εξωτερικευθεί και έχει να κάνει με τις προτεραιότητές σου. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησες να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να ανοίγει μία νέα εποχή στην οποία θέλεις απλώς να ζήσεις διαφορετικά.

τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις με καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο τις ιδέες και τις απόψεις σου. Να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς να διστάζεις μπροστά σε τρίτους. Εγώ καιρός. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων σημαντικών συζητήσεων, θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις ορισμένες ανοιχτές εκκρεμότητες που παραμένουν πάνω από το κεφάλι σου. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως βρίσκεσαι μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή που έχει να κάνει με την προσωπική σου ζωή. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να αντιληφθείς πως υπάρχουν στοιχεία της ζωής σου που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική σου υγεία και τα οποία είναι καιρός να απομακρύνεις από κοντά σου.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τη ροδάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
2: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα. Καθυλωμένα τα ελικόπτερα Μπέλ μετά τη μοιραία σύγκρουση που στήχησε τη ζωή των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου, ενός Δανού και ενός Έλληνα. Στον εισαγγελέα, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία, που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονο συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας 3-0 τη Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί στη λίστα για τα μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλιμπάρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Βραζιλία Βινίσιου Σόουζα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ άμεσα θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Conference League. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος ο Στέφανος Δούσκος.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Η Wrap Skirt είναι η τάση του καλοκαιριού που κάνει κάθε μέρα να μοιάζει με διακοπές. Υπάρχουν κάποια summer items που μπορούν να μεταφέρουν την ανεπιτίδευτη αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών στην καθημερινότητά μας. Φέτος, η Wrap Skirt, η φούστα με κρουαζέ δέσιμο που εμπνέεται από το κλασικό παρεό και χαρίζει effortless κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, είναι το κομμάτι που θα φέρει αυτή την καλοκαιρινή ανεμελιά στην καθημερινότητά σου ακόμα και αν βρίσκεσαι στην πόλη. Αν και ένα παραδοσιακό παρέο ίσως να δείχνει υπερβολικά ρούχο παραλίας για μία βόλτα στην πόλη ή ένα dinner, η νέα εκδοχή της Wrap Skirt μεταφέρει αυτή την ανεπιτίδευτη αισθητική σε ένα πιο εκλεπτισμένο

0: Ολοσχερός καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του ηθοποιού Άρης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα, όλα στάχτη σε μία νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό, εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία, οι ευθύνες, οι εξηγήσεις όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος έγραψε χαρακτηριστικά. Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» με την εκτιμόμενη αξία του να κυμαίνεται από 200 έως 400.000 δολάρια. Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Prop Store με κινηματογραφικά αναμνηστικά εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» το 1977. Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη pop κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Κρίστης το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννίτσα, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να βάλει ο Θεός το χέρι του. Γιατί όσο το βάζουμε εμείς, δυστυχώς καμένα βλέπουμε γύρω μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσατε όμορφα, ξένιαστα, το όσο μπορέσατε τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που μας άφησε πίσω μας. Ελπίζω να είστε καλά στην υγεία μας, στην υγεία σας. Θα ζητήσω συγγνώμη γιατί την Παρασκευή δεν μπόρεσα να είμαι κοντά σας και θα εφιστήσω την προσοχή σε όλους σας, διότι σέρνετε, λέει, και το καταλάβαμε καλά, εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα. Σέρνονται διάφορες ιώσεις, γαστρεντερίτιδες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ τη σκαπουλάρισα σχετικά, εντάξει, εύκολα, με 2 μέρες πυρετούλη και κάτι άλλα συμπτωματάκια. Αλλά ευτυχώς από χθες είμαι καλύτερα και να που σήμερα είμαι κοντά σας στον αέρα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, είναι περίεργος ο καιρός, έχει κοπάσει ευτυχώς ο άνεμος. Και λέω ευτυχώς γιατί μπορεί από σήμερα να κάνει περισσότερη ζέστη, όμως όλη αυτή η κατάσταση θα βοηθήσει να σβήσουν επιτέλους, να βάλει και ο Θεός το χέρι του, να σβήσουν αυτές οι φωτιές, αυτές οι πυρκαγιές που καίνε την πατρίδα μας. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, 8 με 10. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την εβδομάδα μας. Θα καλημερίσω όλο τον υπέροχο κόσμο που ήδη μου έχει στείλει μηνύματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε Instagram, σε Facebook, SMS, Viber, ένας καλός χαμός και πάλι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας για ταχεία ανάρρωση. Να που ήρθε. Πιάσαν οι ευχές σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα χωριά της Νάξου, στα ορεινά της Νάξου, στα ημιωρινά της Νάξου, εδώ κάτω στα Παιδινά, στη χώρα, στο κάστρο και φυσικά στις μικρές Κυκλάδες και σε όλες τις Κυκλάδες από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να καλημερίσω τα παιδιά, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, που καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που δυστυχώς περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Περνάμε δύσκολα εμείς, φαντάζεστε πώς περνάνε οι άνθρωποι που βλέπουν τη φωτιά να πλησιάζει στα σπίτια τους, στις περιουσίες τους. Πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Είδατε τα χθεσινό μεσημεριανά, δυστυχώς, με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Θρυνούμε 2 ακόμα ανθρώπους. Για κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Για κοιτάξτε λίγο τι έχουμε κάνει σε αυτό τον πλανήτη. Τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Διάβαζα χθες ότι έχει δημιουργηθεί, λέει, και στην Τανζανία ένα μαύρο κουτί, το μαύρο κουτί της γης. Και μέσα, λέει, θα καταγράφονται τα πάντα. Θα καταγράφεται αυτό που έχουμε κάνει εμείς, η κλιματική κρίση, οι αποφάσεις που έχουμε πάρει. Και αν κάποτε καταστραφεί ο πλανήτης, αυτό, λέει, θα μείνει. Εμείς όμως θα είμαστε αλλού. Ας το

Σαν τα δέντρα που δίναν αγώνα και τα ρίξαν μετά στη φωτιά. Πόσα χρόνια κάνει ένα δεντράκι να μεγαλώσει, να μας χαρίσει τη σκιά και το οξυγόνο του. Και μετά το βλέπεις να καίγεται και αναρωτιέμαι, καίγεται και η ψυχή μας μαζί.

0: Και όχι μόνο στην Αττική, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημητρούλα. Καλημέρα, Ραντάρ. Κανείς δεν θα μπορέσει να αναπνεύσει σε λίγο στην Αττική. Δεν θα αναπνέει ο κόσμος. Όχι μόνο στην Αττική, Ραντάρ. Καλημέρα. Ξανά.
1: Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: εκπαίδευση, η αλήπηση, η εξέλιξη. Βλέπουμε αγάπη και πατούν όλη η ανέρεση. Ανθρώπου παροπίες σε παρέλαση, εχμάλωτη η θέληση έχω.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μεταφέρουμε τα δυσάρεστα δυστυχώς, γιατί εντάξει, τα ευχάριστα θα ψάχνω. Δυσάρεστα βλέπω μπροστά μου, φωτιές βλέπω, φλόγες βλέπω, κόλαση φωτιά στη Δυτική Αττική. Α, δούμε λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να στείλουμε ευχές.

Λοιπόν, ευτυχώς που έχω και εσάς και παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε όμορφα λογάκια και μου λέτε όμορφα πράγματα. Καλημέρα Ξανθή μου, καλημέρα Μανώλη. Χρόνια πολλά στο Μάνο σας που είχε γενέθλια. Να είναι γερό το παιδί, να το καμαρώνετε. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο, θα τα πούμε. Βεβαίως και την Πέμπτη, όχι την Πέμπτη, στις 5 του μήνα. Ποια Πέμπτη? Σε δύο μέρες από τώρα, καλέ. Στην Τετάρτη έχει γενέθλια και ο Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά στα παιδάκια σας. Λοιπόν, Άτος και ο Νικόλας, να και ο συμπέθερός μου. Ναι, τι να πω, συμπέθερε. Είναι από θλίψη, πόνος παντού. Άστα.

0: γραμμή.
1: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε όμως ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν. Εννοείται ότι θα στείλουμε ευχές. Σήμερα είναι του Αγίου Ολυμπίου Μάρτυρος, γράφει εδώ το εορτολόγιο, του Επάρχου και της Αγίας Σαλόμης Μυροφόρου. Γιορτάζει ο Ολύμπιος η Σαλόμη. Χρόνια πολλά και καλά να ακούτε σε αυτά τα ονόματα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 29 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 20 και 32. Η Σελήνη είναι 19 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω λιγάκι να δω ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά, όσο βλέπω και τις υπέροχες φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος μου. Αχ, αυτός ο Παντελής ο Σαντορίνιος, που μου έκανε και μια έκπληξη. Το Σάββατο ήμουνα εγώ στο κρεβάτι του πόνου, στην κυριολεξία, και ο Παντελής μου έστελνε όμορφα βίντεο για το πώς φτιάχνεται το Σαντορίνιο το ντοματάκι, το λιαστό, η λιαστή ντομάτα και ο πελτές, παιδιά. Ο Σαντορίνιος πριν από όλα αυτά όμως, είπε ο Παντελής, το σπόρο μας, το Σαντορίνιο, εξασφαλίζουμε το σπόρο μας. Το σπόρο το Σαντορίνιο. Να τον κρατήσουμε γιατί και του χρόνου καλά να είμαστε, πάλι θα θέλουμε να φυτέψουμε. Λοιπόν, και μου υποσχέθηκε ο Παντελής, εννοείται. Εννοείται, σε ευχαριστώ Παντελή μου, να είσαι γερός. Λοιπόν, μου υποσχέθηκε ότι θα μου τραβήξει, λέει, ένα βίντεο όταν θα ξανακόψει ντοματάκι, που είναι τα τελευταία τώρα αυτά, έτσι, για να μου πει ακριβώς, και να το πω και εγώ σε εσάς βεβαίως, πώς φτιάχνεται άραγε ο Σαντορίνιος ο πελτές, πώς φτιάχνεται η λιαστή ντομάτα. Αλλά πρέπει να έχεις και Σαντορίνιο ντοματάκι. Να στείλω ευχές σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, όπως για παράδειγμα, για να τσακάρω, ο Γιώργος, η Γεωργία, ο Νικόλας, ο Γιάννης, ο Φιλίμωνας, ο Βασίλης, η Αργυρούλα, ο Λουκά, ο Νίκος, η Μαρία, τι γίνεται σήμερα, ο Στέλιος. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Ορίστε λοιπόν ξανά το τραγούδι που σου αρέσει, η Παντελή μου.

Λοιπόν, τι διαβάζω, τι βλέπω, αυτά που διαβάζετε κι εσείς, αυτά που βλέπετε κι εσείς στις τηλεοράσεις σας, ακούτε στα ραδιόφωνά σας, διαβάζετε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική, έδωσαν τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν την εξάπλωση της μεγάλης φωτιάς και να προσπαθήσουν να ανακάμψουν την πορεία της. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της σε δύο βασικά σημεία. Το ένα μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες δίνουν διαρκή μάχη στο κρύο πηγάδι. Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, έχουν καεί σπίτια. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα. Είναι κοντά στα Βίλια αυτή η περιοχή. Έχετε πάει, φαντάζομαι, στα Βίλια περισσότεροι από εσάς, τέλος πάντων. Το δεύτερο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί έχει επικεντρωθεί φυσικά η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, γιατί οι φλόγες έχουν φτάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες επιχειρήσεις με ελικόπτερα της πυροσβεστικής να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία έχει δημιουργήσει πολλαπλά μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, σε Βίλια, σε Μέγαρα και τις γύρω περιοχές, ενώ απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε, με το πρώτο φως της ημέρας για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και σε Μέγαρα. Αγαπάς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Ευτυχώς έχει κοπάσει λίγο ο αέρας. Δεν φυσάει όπως φυσούσε τις προηγούμενες μέρες και ίσως αυτό να βοηθήσει την κατάσταση για να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, τις φωτιές μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Βιωτία, παιδιά. Κεφαλονιά, Κρήτη. Τι να πω τώρα, να πιάσεις το χάρτη της Ελλάδας και να μου πεις μια περιοχή που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει. Για άλλη μια χρονιά και για την πατρίδα μας. Άστα Νίκο, άστα. Μεγάλη καλημέρα ξανά στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά, παιδιά. Όλο το Σαββατοκύριακο οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας έκαναν περιπολίες και μας στέλνανε βίντεο από τις περιοχές τις οποίες βρίσκονταν με τα μάτια τους ανοιχτά και 400 για να αντιμετωπίσουμε ομιγέννητο και χτυπάω ξύλο γρήγορα, έγκαιρα την όποια δυσάρεστη κατάσταση και εδώ στο νησί. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας που δίνουν μάχη, δίνουν αγώνα, βάζοντας μπροστά τα σώματά τους, αψηφώντας τον όποιο κίνδυνο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους της καθαριότητας, στα παιδιά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στους επαγγελματίες οδηγούς. Να ευχηστήσω για μία ακόμα φορά την προσοχή σας, πάρα πολλοί κόσμος στο νησί και το βλέπετε πλέον καθημερινά και όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότερο θα έτσι, περισσότερος κόσμος θα έρχεται στα νησιά μας. Στα παιδιά του Χιτά πάνω, καλημέρα στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Τις κυρίες μου δεν τις ξεχνώ. Την κυρία Κούλα, την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρίνα, την κυρία Κυριακή, την κυρία Μαρούσα, τη μαμά Ελένη στο φιλότι που είσαι, Μάρο που είσαι, την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε, δεν θα την αφήσουμε αυτή την ενότητα, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα βεβαίως. Τώρα τι να σας πω, να σας διαβάσω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θα βλέπω παντού πυρκαγιές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Δυστυχώς. Και σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Τεσάρι, τοπικά πεντάρι σήμερα στην Άξο, καθαρός ο ουρανός, με θερμοκρασία που θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς Κελσίου.

σε ό,τι αφορά στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, είδατε και το βίντεο. Τραγικό, τραγικό. Υπάρχουν έξι σενάρια για την σύγκρουση τους. Ανθρώπινος παράγοντας, η φωτιά, η τεχνική βλάβη, προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Έχουν κατασκευαστεί, λέει, τα ελικόπτερα καταλήλως με την προσθήκη ειδικών κάδων μεταφοράς νερού βάρους 4 τόνων σε πυροσβεστικά. Θα δούμε λίγο τα σενάρια στη συνέχεια. Το σημαντικό είναι ότι χάθηκαν δύο

0: για μία. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης, επειδή είχαμε πει την Παρασκευή, θα κάνουμε για τον Αύγουστο την τελευταία μεσημεριανή εκπομπή με τον Νικόδημο Τολιανό. Να σας πω ότι τελικά, επειδή την Παρασκευή πονάγαν τα κοκαλάκια μου και δεν είναι αυτό, τέλος πάντων, ψινόμουν στην κυριολεξία, θα την κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Το μεσημέρι λοιπόν θα είμαστε κοντά σας, 1 με 3, με τον Νικόδημο Τολιανό, με την εκπομπή Κυκλάδες On Air, και θα έχουμε και καλεσμένο. Πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες όμως και τις υπόλοιπες ημέρες. Πριν πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις με τα μέτωπα της φωτιάς που συνεχίζονται και σήμερα στη χώρα μας. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός, 30 βαθμοί Κελσίου. Αναφέρομαι φυσικά στην Άξο. Αύριο Τρίτη ανεβαίνει λίγο, αρκετά η θερμοκρασία. Οι άνεμοι ενισχύονται και ξανά και γίνονται το πεντάρι, γίνεται εξάρι. Εντάξει, θα δούμε λίγο πώς θα πάει και τις υπόλοιπες ημέρες ο καιρός, πώς θα τα πάμε. Εξάρι λοιπόν την Τρίτη αύριο, 33 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη, 5 του μήνα, 33 βαθμοί Κελσίου, πεντάρι και τοπικά εξάρι το απόγευμα για λίγο, καθαρός ουρανός. Πεντάρι, βόρειοι άνεμοι και την Πέμπτη στις 6 του μήνα. Σωτήρωσα. 31 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός.
1: Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Παρασκευή, 30 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Τεσάρι τοπικά, πεντάρι και το απόγευμα εξάρι για το Σάββατο 8 Αυγούστου, 34 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου, το Μανώλη το Σαντορινέο, ο οποίος μου έχει φέρει και τη λίστα του Αυγούστου με τις γιορτές και τη

Καλημέρα Ελλάδα. Αυτό το, τη μουσική από αυτό το τραγούδι είχα επιλέξει για πολλά χρόνια και το έχω ακόμα και ίσως να το επαναφέρω από το Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός. Ως μουσικό χαλί, ξέρετε τι είναι το μουσικό χαλί, ε? Είναι η μουσική που ακούγεται κάτω από τη φωνή. Λοιπόν, πάμε. 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη που δεν είναι άλλη. Από το φούρνο Λαγογιάννη, εκεί που ξεκινάμε το πρωινό μας κάθε μέρα για να πιούμε τον καφέ μας και να φάμε και κάτι της, να πάρουμε δυνάμεις. Είναι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Νάξο, με τις καλύτερες συσκευές, τις πιο αξιόπιστες και με το καλύτερο σέρβις και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Είναι τα σούπερ μάρκετ My Market, 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Νάξο. Την οτροφική Νάξου τα πιο αγνά αυγά κυκλοφορούν ευτυχώς σε καταστήματα επιλεγμένα εδώ στην Νάξο και στην Αθήνα. Από κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες σε ιδιόκτητα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο και είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος και το φραγκόσικο στο Φιλότι, ένα εστιατόριο. Μα τι εστιατόριο! Δεν είναι μόνο εστιατόριο, είναι ο χώρος στον οποίο θα πάτε να βρείτε τη δροσιά σας. Θα πάτε να πιείτε το αναψυκτικό σας, τη σπιτική σας τη λεμονάδα, το κοκτέιλ σας, θα πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πάρετε ένα έτσι πρωινό, πάρα πολύ όμορφα στο Φιλότι, αλλά όμως και να φάτε καλά. Τα υπέροχα πιάτα που φροντίζουν τα παιδιά να φτιάχνουν για μας, με επιλεγμένα προϊόντα της Νάξου και όχι μόνο, βάζουν και τις πινελιές τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας ενθουσιάσουν. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε ήδη στα 28 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να δούμε λίγο, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Φυσικά θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Διαφημίσεις μετά το τραγούδι αυτό εδώ. Η εκπληκτική, η μοναδική και μπορούμε να τη λέμε και να αξιώτησα πια Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τους Ονειράμα. Ένα τραγούδι που έχει εκπληκτικό στίχο. Εκπληκτικό στίχο. Να είχαμε τρεις δραχμές στην τσέπη. Δραχμές, ε. Και τρεις ο διπλανός όμως.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς

0: 2-908-896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: φορούσες ένα σπροφουστάνι. Σε κρατούσε το χέρι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 3 Αυγούστου πια. Καλό μήνα, είπαμε. Όχι, καλό μήνα. Ο μήνας της Παναγιάς, παιδιά. Το Πάσχα του καλοκαιριού, κοντοζυγώνει και ελπίζω να μας βρει όλους καλά. Να μας βρει όλους να χαμογελάμε. Τουλάχιστον να τελειώσει αυτό το κακό για να χαμογελάσουμε λίγο. 3 Αυγούστου λοιπόν 2026, ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα όμως στα παιδιά στη Μελβούρνη που μας ακούνε. Καλησπέρα Γιώργο, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς την Τιβούλα, καλώς την. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάτη και η Βαρβαρούλα, να και το Χριστινάκι, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Περιμένω τις καλημέρες σας και αυτό να ξέρετε με χαροποιεί πάρα πολύ. Θα γυρίσουμε το χρόνο λοιπόν πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, ενώ πρέπει να σας ενημερώσω πριν από αυτό ότι στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάφας. Σύμφωνα με την ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης των ελικοπτέρων τύπου Bell, που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάφας Αττικής, επισημαίνεται ότι κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για τη διακρύβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστή σαν δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Από τη σύγκρουση, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματός του, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο 251 νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα. Δυσάρεστο όλο αυτό, έτσι. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, χάθηκαν δύο ακόμα ζωές. Και τι να κάνουμε τώρα, πάμε παρακάτω και να ελπίσουμε να μην χαθούν άλλοι άνθρωποι, να μην καούν άλλα δέντρα, να περιορίσουν αυτές τις φωτιές, να τις σβήσουν αυτές τις φωτιές. Ζωάκια έχουν χαθεί, έχουν καεί. Τι να πω. Θλίψη, απλά θλίψη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω και δεν θα σας κουράσω πολύ. Να ξεκινήσω από το 1492, να σας πω ότι ο Χριστόφορος Κολόμπος ξεκίνησε με 3 καράβια από το λιμάνι Πάλος Ντελαφροντέρα της Ισπανίας. Ξεκίνησε, το αποτέλεσμα το ξέρετε. Σαν σήμερα το 1826, δύναμη 5.000 Τούρκων επιτίθεται εναντίον των 800 Ελλήνων υπερασπιστών των Αθηνών, οι οποίοι και συμπτύσσονται, ξέρετε πού, στην Ακρόπολη. Η Γερμανία σαν σήμερα το 1914 κηρύττει τον πόλεμο στην Γαλλία και σχηματίζει το ουδέτερο Βέλγιο. Οι Ιταλικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Βρετανική Σομαλία, αυτό συνέβη το 1940. Ο Νίγηρας αποκτά την ανεξαρτησία.

εξουσία του από τη Γαλλία το 1960 σαν σήμερα. Το 1964 η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ιφίλιος στο Μαϊάμι. Το 1989 ένα σόρτ 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου και οι 34 επιβαίνοντες δυστυχώς νεκροί. Αυτό το σώμα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, θα δούμε σε λίγο ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν τη σημερινή και ποιοι έφυγαν από τη ζωή, για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο.

Μάλιστα, λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε λιγάκι, να γυρίσουμε το. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Αχιλλέας Μαδράς, το 1897 γεννήθηκε. Χρήστος Ευθυμίου, Έλληνας ηθοποιός, το 1900. Αφήνω κάτι για το τέλος. Γιάννης Πρετεντέρης, Έλληνας δημοσιογράφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954. Ο Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας, το 1966. Ο Νίκος ο Νταμπίζας, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1973. Η Αργυρώη Στρατάκη, Ελληνίδα αθλήτρια, το 1975. Ντάμιεν Σάντο, ο Αμερικανός παλαιστής, το 1982. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Ξαναλέω, άφησα κάτι για το τέλος. Έλληνας πολιτικός, ο Ιωάννης Φωτιάδης, έφυγε από τη ζωή το 1969. Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας, έφυγε το 1973. Μικρασιάτης λογοτέχνης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε γνωστός με το μυθιστόρημά του, το νούμερο 31328, Αιωλική Γη και Γαλήνη. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας συγγραφέας και φωτογράφος, έφυγε το 1975. Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας συγγραφέας, το 1979. Λογοτέχνης της γενιάς του 30 και δοκιμιογράφος. Ελληνίδα παιδαγωγός και συγγραφέας, Ηλίδα Κροντήρα και ραδιοφωνική παραγωγός, έφυγε το 2005. Έλληνας στρατιωτικός, ο Νικόλαος Μακαρέζος, το 2009. Ο Νίκος Τσαχυρίδης, Έλληνας ηθοποιός, ο σκληρός του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε το 2015.

να μην μας ξαναπάρουν τη στιγμή. Μια χαρά τα έλεγε ο Δάκης. Λοιπόν, άφησα κάτι για το τέλος από το Σαν Σήμερα και αυτό είναι στις γεννήσεις. Σαν Σήμερα, παιδιά, το 1940 γεννήθηκε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας Έλληνας τραγουδιστής που δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Καλογιάννη. Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν περιγράφεται.

Μαθαίνω ότι ένα γειτονάκι μου είναι λίγο αρρωστούλη. Θα του πω περαστικά και γρήγορα και να κάνει υπομονή, γιατί αυτό κρατάει κανένα δύο μερούλες. Δεν είναι τίποτα. Όλοι το έχουμε περάσει τη γειτονιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι, Χρήστο, είσαι καλά? Πόπι, είστε καλά? Δηλαδή, η γειτονιά έχει αρρωστήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Με την αναπνοή, δεν ξέρω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακούω και γύρω-γύρω ότι σέρνονται, ξαναλέω, ιώσεις. Και γαστρεντερίτιδες. Προσέξτε, έχετε το νου σας, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, παιδιά. Δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Έχετε το νου σας, τα μάτια σας 400. Μην τυχόν και καλοκαιριάτικα τώρα να έχεις πυρετό. Δεν είναι ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι, έτσι. Δεν είναι. Να βράζει ο τόπος και να βράζεις κι εσύ και να βάζεις το θερμόμετρο και να σου χαμογελάει με ένα 38 και 2, έτσι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και εκεί που υδρώνεις να κρυώνεις και να πονάνε και τα κοκαλάκια σου και να έχεις και άλλα διάφορα, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, το νου σας, στα μάτια σας 400. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο. Ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, παιδιά? Απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Αυτό το διαβάζω στα νέα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων. Να μην ξεχνάμε τους 3 πυροσβέστες και τους 2 επιβαίνοντες χθες στο ελικόπτερο. Λοιπόν, αποτελούν οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές, αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Αυτό το είδατε πάλι. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο. Ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Με τα πυρκαγιές και τραγωδίες, πάνω από 10 ανοιχτά μέτωπα σε όλη τη χώρα μένονται για τρίτη μέρα χθες. Τι δείχνει η σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος 2 ακόμα νέων ανθρώπων? 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές. Στα όρια τους άνθρωποι και μηχανές, αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων. Διαβάζω και άλλα θέματα. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή 1933-2026. Ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια. Και συντάξεις, γιατί παραμένουν 5 κόφτες, γιατί παραμένουν πιο μικρές κύριες επικουρικές και εφάπαξ. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνά. Πάω στην απογευματινή τραγωδία δίχως τέλος. 2 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα, σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες, ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Ο άμεση στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οργισμένη αντίδραση Χαρδαλιά στα fake news. Δίνω τη μάχη στο πεδίο και όχι στις τηλεοράσεις. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φωτιές στα σπίτια των διάσημων που λαμπάδιασαν. Εντάξει, ανάμεσα στα σπίτια των διάσημων όμως ήταν και σπίτια απλών ανθρώπων. Απλών ανθρώπων. Η εφημερίδα των συντακτών σήμερα στάχτη στο επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα ερωτήματα. Προσέξτε τώρα. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Πόσα χρόνια φωνάζουμε για την υπογειοποίηση? Πόσα χρόνια λένε ότι πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης για να μπορούμε να εντοπίζουμε τα προβλήματα, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν... τέλος πάντων, τα καιρικά φαινόμενα ή το οτιδήποτε άλλο δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, δεν θα επηρεάζονται δηλαδή από όλα αυτά. Ελεύθερος τύπος. Θρήνος για τους 2 ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Μα έχουμε και άλλο όρο τώρα. Mega Fire. Mega Fire καίει την Αττικό Βιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα.
Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και έτσι κλείνω τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Θα πάω παρακάτω, θα πάω να δω λίγο μαζί σας, φυσικά πιο αναλυτικά, τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Λοιπόν, εδώ μηνύματα παίρνω σε Viber, σε Instagram, σε Facebook. Προσπαθώ να τα διαβάσω, γιατί για να απαντήσω δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω τώρα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, ήθελα να σας πω ότι είμαστε ήδη στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Ελπίζω ο φίλος μου ο Νίκος δεν θα τον πιέσω σήμερα να τον ρωτήσω τι πήρε από το φούρνο Λαγογιάννη, γιατί δεν ξέρω αν πρόλαβε να πάει στο φούρνο Λαγογιάννη και να πάρει αυτά τα καλούδια, τέλος πάντων, που μου τα στέλνει φωτογραφία κάθε μέρα ή βίντεο και μου λέει να τώρα τρώω κάτι της, έτσι. Γιατί ξέρω ότι πέρα από τη δουλειά του και τη δουλειά των υπολείπων παιδιών, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, αυτές τις μέρες έχουν πέσει στη μάχη της επιτήρησης γενικότερα, της πρόληψης, της περιπολίας και ούτω καθεξής. Οπότε, Νίκο μου, δεν θα σε ταλαιπωρήσω σήμερα. Εγώ θα πω μόνο στον κόσμο ότι περνώντας μία βόλτα το πρωί από το φούρνο Λαγογιάννη, το μόνο σίγουρο είναι ότι ξεκινάτε την ημέρα σας πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστα. Πάρα μα πάρα πολύ αισιόδοξα και με ενέργεια. Αυτό που θα πάρετε να φάτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι φτιαγμένο από δικά μας αγνά υλικά. Θα σας καλωσορίσουν, θα σας καλοδεχτούν με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά όλα τα παιδιά του φούρνου Λαγογιάννη. Θα πάρετε και το καφεδάκι σας το υπέροχο και έτσι θα ξεκινήσετε όμορφα όχι μόνο την ημέρα σας αλλά και την εβδομάδα σας. Φούρνος Λαγογιάννη εδώ στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο μας. Στις Τρίποδες αλλά και στην Πλάκα.
1: Δίχως έρωτα της έρημιας μου τεράς, της πόλης μου θηρίο.
0: Καλώς το και το Πινελοπάκι. Τώρα που μου στείλε μήνυμα η Πινελόπη, είδα το πρωί έκανε μια ανάρτηση ο Θανάσης Περιστεράκης, ο στιχουργός μας, έτσι. Για να σας διαβάσω λίγο αυτό που έγραψε, ρε παιδιά. Ο Νίκος έχει πάει στο φούρνο Λαγογιάννη, πρόλαβε και το έκανε και αυτό. Και επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πολύ αυτές τις ημέρες, βλέπω ότι μου έχει στείλει, ρε Συνίκο, τώρα επίτηδες το κάνεις. Τι είναι αυτά, καινούρια. Τι είναι αυτά, είναι αυτά από κάτω είναι κρουασάν. Είναι κρουασανάκια, ψωμί έτσι σαν το κρουασάν. Και από πάνω έχουν... Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αυτό είναι καραμέλα, λιωμένη καραμέλα με μπισκότο από πάνω. Ένα άλλο έχει λευκή κρέμα με βύσσινο και ένα άλλο έχει μια πιο σκούρα, όχι λευκή ακριβώς κρέμα. Με μαρμελάδα, δεν ξέρω τι είναι αυτή η μαρμελάδα. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά, ρε Νίκο, πλάκα κάνεις πρωί-πρωί, τι μου στέλνεις, έλεος δηλαδή, άσε με, θα πάω στο φούρνο Λαγογιάννη μετά, άσε με.

Λοιπόν, για ακούστε τι έγραψε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Πιάνει χαρτί και μολύβι και απλά γράφει. Ό,τι τον εμπνέει, ό,τι τον στεναχωρεί, ό,τι τον χαροποιεί, του δίνει το έναυσμα να πιάσει χαρτί και μολύβι και να γράψει. Άρε περιστεράκι. Πού να κρύψεις τόσο πόνο, πού να κρύψεις τόση θλίψη, που μες στις φωτιές Ελλάδας έχουμε εγκαταλείψει. Σου καίνε την ανάσα σου, το βιό σου, το οξυγόνο, χάνονται παλικάρια σου άδικα και ματώνω. Βουνά μου καταπράσινα, δέντρα μου αγαπημένα, δακρύζουνε τα μάτια μου να σας κοιτούν καμένα. Πανέμορφη Ελλάδα μου και γη του παραδείσου, ακόμα για άλλη μια φορά στο ύψος σου κρατήσου. Θανάση Περιστεράκης. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

περιττό να σας πω, ή μάλλον να σας το θυμίσω, ότι οι μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό δεν περνάνε πια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε και ένας χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Περίμενε κόσμος και κοσμάκης έξω από τα αστυνομικά τμήματα, στα ραντεβού, ώρες ατέλειωτες. Κάποιοι λέει κοιμήθηκαν κιόλας απ' έξω, περιμένοντας τη σειρά τους για να βγάλουν διαβατήριο. Από σήμερα, μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή με διαβατήριο μπορεί κανείς να ταξιδεύει. Τέλος λοιπόν στις μετακινήσεις στο εξωτερικό αυτό, έτσι, με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες από σήμερα, καθώς οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι μπλε ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα πια. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε την αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για τα διαθέσιμα ραντεβού και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτοτήτων, διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, για το πώς θα κάνετε, θα εκδώσετε αστυνομική ταυτότητα, τα έχουμε ξαναπεί, θα θυμίσω, μπαίνετε στην ειδική πλατφόρμα id.gov.gr, εκεί θα επιλέξετε οποιοδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίων ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του που μένετε, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε, και θα κλείσετε ραντεβού τέλος πάντων για να πάτε να εκδώσετε καινούργια ταυτότητα. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, τι αποδεικνύεται, ότι ο Έλληνας, παιδί μου, το έχουμε αυτό στο αίμα μας και αυτό. Είμαστε λίγο τη τελευταία στιγμή. Πώς θα γίνει τώρα? Πόσο καιρό λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητες? Πόσο καιρό το λέμε αυτό? Πόσο καιρό λέμε ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τα ταξίδια στο εξωτερικό? Πόσο καιρό? Άρα λοιπόν, δεν θες να βγάλεις καινούργια ταυτότητα ακόμα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνεις αυτό, έτσι. Βγάλε διαβατήριο, ρε παιδί μου. Μην περιμένεις όμως τελευταία στιγμή. Κάνε το εκεί πέρα να τελειώνεις, να ξεμπερδεύεις. Μην ταλαιπωρείσαι τώρα, ταλαιπώρια. Αλλά όχι, να ταλαιπωρηθώ. Για να γκρινιάξω και λίγο, να μην γκρινιάξω. Έχω καιρό να γκρινιάξω.

0: εγώ.
1: Ορίστε, πληροφορία χωρίς χρέος. Η ΑΔΕ ανοίγει λέει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ, ακίνητα. Και κάποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Εκεί στην Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γίνεται ένας χαμός. Τι έγραψε η κυρία Καριστιανού τον κύριο Αυγερινό. Εκείνος της απάντησε με σαμαράκι. Τέλος πάντων, είναι μια ατμόσφαιρα περίεργη εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μετά την δημοσκοπική ελεύθερη πτώση, ήρθαν οι καταγγελίες Αυγερινού για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.

Επίσης, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην υπουργός ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας επίσης διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Ο Εκλοιπών είχε 4 παιδιά, τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την δημοσιογράφο Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο. Είχε γεννηθεί το 1933, ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με κοινοβουλευτική παρουσία ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε. Με κοινοβουλευτική παρουσία, λοιπόν, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Κανένας από τους 2 τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Λοιπόν, τα νεότερα για τα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής πέρασαν τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, οι Φλόγες. Συνεχίζεται η μάχη φυσικά στα πύρινα μέτωπα της περιοχής της Δυτικής Αττικής. Όπως μετέδωσε η Earth και ο Sky, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νωρίτερα είχε εκδοθεί εντολή εκένωσης για την Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και Μπότσικα, καλώντας τους κατοίκους φυσικά να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Οι επίγειες δυνάμεις, καταλαβαίνετε, βρίσκονται επιποδός. Ένας χαμός γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Όλο το βράδυ προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα. Έδιναν τιτάνια μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι επίγειες δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές. 450 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Μαζί με εθελοντές φυσικά και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα. Πραγματοποίησαν ρήψεις και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Επίσης, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον αυτό απαιτηθεί. Και να σας πω ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4. Αυτό ακριβώς προβλέπεται σήμερα για Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα πρέπει να είμαστε όμως και εμείς όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Και προς Θεού, ρε παιδιά. Προς Θεού δηλαδή. Το να βλέπω άνθρωπο πάνω σε μηχανάκι να κρατάει τσιγάρο αυτή την εποχή δεν με ξεπερνάει. Δηλαδή, συγγνώμη, το τσιγάρο κάποια στιγμή θα τελειώσει. Τι θα το κάνεις? Σου τυχαίνει κάτι. Κάτι σου τυχαίνει στο δρόμο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Να πετάξεις το τσιγάρο από πάνω σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την όποια κατάσταση. Να έχεις τον έλεγχο της μηχανής ή οτιδήποτε άλλο. Μηχανάκι και τσιγάρο αναμένο. Ή στο δρόμο να περπατάς και να καπνίζεις. Τι θα το κάνεις το τσιγάρο μετά? Το σβήσεις καλά, ε? Πού? Στο πάτωμα, κάτω, στο χώμα. Τέλος πάντων, πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο στάση ζωής. Πρέπει να μάθουμε ότι τα λάθη που κάνουμε και που μπορεί την ώρα που τα κάνουμε να λέμε «Έλα τώρα σώπα, δεν βαριέσαι, έλα τώρα σώπα καημένε». Αυτά τα πληρώνουμε. Να τα πληρώνουμε.

Καλώ στην Ελένη, καλώ στη Βαγγελίτσα. Βιβί, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο που μου στέλνει μηνύματα και εγώ τα διαβάζω, να είστε σίγουροι. Καλώ στην Πανομερίτησα. Λοιπόν, ναι. Η πολιτεία, καλά τα λες Νικό, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει, να... Λοιπόν, θα το πω τώρα και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Ακούω συνέχεια στις συνεδριάσεις στα δημοτικά συμβούλια και εδώ στην Άξο και παλαιότερα στη Σαντορίνη και γενικότερα. Βάζουν συνέχεια στη συζήτηση ή της λαϊκής συσπήρωσης το θέμα της πολιτικής προστασίας. Το θέμα της πρόληψης και της, να είμαστε ενημερωμένοι για το τι κάνουμε όταν γίνεται, τέλος πάντων, σε περίπτωση σεισμού. Των αντιπυρικών ζωνών που πρέπει να δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Αναρωτιέμαι γιατί σε κάποιες χώρες δεν ακούμε, για κάποιες χώρες μάλλον, δεν ακούμε τόσο έντονα ότι πλήττονται από φωτιές. Ρουμανία, ξέρω εγώ, δεν ακούμε. Έχουν κάποιες φωτίες, αλλά τσακ μπαμ τις σβήνουν. Τι έχουν κάνει εκεί? Προφανώς έχουν κάνει αντιπυρικές ζώνες. Προφανώς έχουν μεριμνήσει, έχουν πολιτική προστασία. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό σοβαρά κάποια στιγμή? Γιατί δεν το κάνουμε κάποια στιγμή σοβαρά? Αλήθεια. Λοιπόν, ακαθάριστα δεξιά, αριστερά, στους δρόμους. Η πολιτεία να μην παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, στο βαθμό που πρέπει να τα πάρει. Νίκο, πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες. Αυτό που μου έγραψες, πολύ σωστά έκανες και το έχω κάνει και εγώ. Και μπράβο σου. Τίποτα. Δεν θα πω τι έκανε ο Νίκος. Πρόληψη.

ήρθαν τα καλοκαίρια. Ήρθε το καλοκαίρι και φέτος. Και λέει εκεί που λέμε να το χαρούμε και να αυτό, νάτες οι φωτιές. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ, τι είναι ο Αύγουστος ρε παιδιά, τι είναι ο Αύγουστος για την Ελλάδα? Ο Αύγουστος για την Ελλάδα είναι γιορτή, είναι χαρά, είναι πανηγύρια, είναι παράδοση, είναι θάλασσες, είναι βουνά, είναι φύση, είναι ξεκούραση, είναι διακοπές. Είναι όλα αυτά που συνθέτουν το ελληνικό καλοκαίρι. Και αναρωτιέμαι, πείτε μου με τι διάθεση φέτος πας σε ένα πανηγύρι και λες, εντάξει, θα διασκεδάσω. Δεν είναι το ίδιο. Όχι.

Λοιπόν, να ρωτήσω όμως, παιδιά, γιατί πρέπει να περάσει και αυτή η μέρα τουλάχιστον όσο μπορούμε να την κάνουμε ευχάριστη. Ας την κάνουμε ευχάριστη. Καταρχάς, να μαγειρέψουμε κάτι της, έτσι. Δεν ξέρω τι μαγειρεύετε εσείς. Τι σκοπεύετε να βάλετε στην κατσαρόλα σήμερα ή στο φούρνο? Στο φούρνο, προσοχή, όχι μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες, έτσι. Εδώ καμιά ψεσταριά να... πάμε όμως στο My Market να ψωνίσουμε. Πάμε να πάρουμε καλά. Έκανα χθες κάτι μπριζόλες. Μα κάτι μπριζόλι με πατατούλες, παιδιά, στο φούρνο. Έβαλα μέσα και μουσταρδίτσα. Έβαλα και λίγο. Δεν είχα πορτοκάλι. Δεν είχα πορτοκάλι. Να βάλω και λίγο πορτοκαλάκι μέσα. Αλλά τι να το κάνεις, λουκούμι μπριζόλες. Γιατί τις πήρα από το My Market, εκεί από το Naxos Meat που προμηθεύει τέλος πάντων το My Market κτλ. Και ήξερα τι έτρωγα. Ωραιότατες μπριζολίτσες. Με πατατούλες και καροτάκια έβαλα μέσα στο φούρνο, υπέροχο φαγητό, τι να σας λέω τώρα. Το θέμα είναι και το ερώτημα, τι τρώμε σήμερα. Καλά, πάμε στο My Market, ψωνίζουμε, έτσι. Θα βρεις My Market μπροστά σου, 4 σημεία εδώ στην Άξο. Εδώ στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι. Το μεγάλο. Απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, άλλο My Market. Απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, άλλο My Market. Στην είσοδο του Αιγιώργη, το λέμε Ampli. Βρίσκεις τα πάντα όλα. Και όλα τα προϊόντα, έτσι, τι θες, λαχανικά θες, φρούτα θες, τα μαρούλια σου να κάνεις μια ωραία Caesars, να πάρεις και αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου, να τα βράσεις, τα βάλεις μέσα στη σαλάτα, υπέροχα πράγματα. Αυτά είναι, παιδί μου, αυτό είναι ελληνικό τραπέζι. Φτιάξε μια ομελέτα τώρα το πρωί, να κάνεις μια στραπατσάδα, σας δίνω και ιδέες, δοξάστε με.

Κατσά μου, δεν χρειάζονται λόγια. Το εισπράττω αυτό που μου γράφεις. Ούτε χρειάζεται να μου το πεις. Το εισπράττω και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να είσαι πάντα καλά. Φιλενάδα μου. Λοιπόν, τρώμε καλά γιατί έχουμε ψωνίσει τα καλύτερα από το My Market. Έχουμε το φούρνο στο σπίτι μας που τον έχουμε πάρει, την κουζίνα, την ηλεκτρική από εδώ, από το Μιχάλη το Μαρούλι, από την Μήλε της Νάξου. Αθάνατα προϊόντα, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε για μάρκες, για εταιρείες οι οποίες, ό,τι και να πάρεις, ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βγάλουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τα παντρεύεσαι που λέμε, εννοείται. Παθαίνει κάτι κάποιο που δεν. Μη φοβάσαι καθόλου, έχουμε και το σέρβις, τα πάντα όλα έχουμε. Εύκολα πραγματάκια, απλά έρχεσαι από την Μήλε της Νάξου, μπαίνεις μέσα, συναντάς το κορίτσι και τα αγόρια, την Εμμανουέλα και τα υπόλοιπα παιδιά, τους λες τι είναι αυτό που θέλεις, σε κατευθύνουν, σε ρωτάνε αυτά που πρέπει να σε ρωτήσουν για να σου δώσουν το καλύτερο προϊόν για σένα. Και φυσικά φεύγεις ικανοποιημένος, ευχαριστημένος, γιατί έχεις κάνει την αγορά της χρονιάς. Σας το λέω να το ξέρετε, εδώ στη Μήλε της Νάξου, κάτω ακριβώς από το ραδιοφωνικό σταθμό, στην οδό Κοντολέοντος. Αν δείτε να μου πείτε και μια καλημέρα, τη ζητάω κι εγώ. Κατσαρά.

Καπνό. Πήγαμε χθες και στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Χατζιπέτρου, του κυρίου Ματθαίου Χατζιπέτρου στα Περάθου. Μα τι ωραίο χωριό. Είδα τους επισκέπτες. Έλληνες ήταν. Μια παρέα παιδιά νέα. Αγόρια όλα. Έλληνες με τη βερμουδίτσα τους, με την παντουφλίτσα τους, κατέβαιναν τα σκαλιά από το πολιτιστικό εκεί τα Περάθου. Και λέει, ρε παιδί μου, πω πολύ, το κατέβασμα είναι εύκολο, το ανέβασμα, τι να... Ποιος τώρα, τα νέα τα παιδιά, έτσι. Λέω, έλα, έλα, έλα. Και λέγανε πόσο όμορφο είναι το χωριό, πόσο όμορφη είναι η Απείρανθος. Πήγαμε λοιπόν και στην παρουσίαση... Περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας του Γενικού Λυκείου Νάξου Μανώλης Γλέζος. Η κυρία Κατσουρού, ο κύριος Μιχάλης Φραγκίσκος, ο Φραγκίσκος ο Μαργαρίτης, Φραντζέσκος, συγγνώμη, Μαργαρίτης. Η κυρία Ζευγόλη, εκπαιδευτικός, μαθηματικός του Γενικού Λυκείου Μανώλης Γλέζος και φυσικά ο κύριος Ματθαίος Χατζιπέτρος. Χαιρετισμοί από πολιτικά πρόσωπο και όχι μόνο. Και το ιστορικό της ονοματοδοσίας και η αναφορά φυσικά στον μεγάλο Μανώλη Γλέζο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο στο Naxos Press, στο YouTube αλλά και στο site στο Naxos Press. Όλη την εκδήλωση την καλύψαμε. Και είχε και έτσι μια μουσική όμορφη παρένθεση. Με κοτσάκια, ακριβώς για αυτήν την υπόθεση της ονοματοδοσίας, αφιερωμένο και όλα στο Μανώλη τον Γλέζο.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας

0: σαν στη στουβεκιά στον ήχο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια πολύ ωραία είδηση που μας έστειλε σε δελτίο τύπου ο Δήμος Θήρας χθες και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό και έχουν κάνει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι τύπου αφίσα. Με αυτό το δελτίο τύπου και δεδομένου του ότι μας ενημερώνει ο Δήμος Θήρας για τα πάντα όλα, δηλαδή παίζει να μας έρχονται και 2-3-4 δελτία τύπου κάθε μέρα, ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες για τη δημιουργία νέας σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία Αδέσποτα Δήμου Θήρας. Μέσα από τη σελίδα θα δημοσιεύονται αγγελίες υιοθεσίας, ενημερώσεις για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για θέματα φροντίδας και προστασίας τους. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας και ο στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για την ενίσχυση των υιοθεσιών. Και καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, καλούμε τους δημότες και όλους τους φίλους των ζώων να ακολουθήσουν τη σελίδα και να συμβάλλουν μέσα από τις κινητοποιήσεις των δημοσιεύσεων στην προσπάθεια να βρουν μια μόνιμη και ασφαλή οικογένεια όσο το δυνατόν περισσότερα αδέσποτα ζώα. Και υπάρχει και ο συνδεσμός μέσα στην ανακοίνωση αυτή. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που πρέπει για να έχει ανταπόκριση όλο αυτό. Δηλαδή το θέμα αδέσποτα ζώα πρέπει να το δούμε λίγο πιο οργανωμένα γενικά και εδώ στην Άξο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, ας την ακούσουμε λίγο και εμείς εδώ στο Δήμο, να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα όλο αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και μικρό. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να δω λιγάκι, καλά έχουμε και το μεσημέρι βεβαίως για την ειδησιογραφία, την υπόλοιπη. Να δούμε τα δικά μας εδώ στην Άξο και στις Κυκλάδες γενικότερα. Να δούμε λίγο και πώς θα πάμε με τον τουρισμό. Δεν βλέπετε πώς θα πάμε με τον τουρισμό. Πάει σφαίρα το νησί, τα νησιά. Πάρα πολύ ζήτηση φέτος η Νάξος, πάρα πολύ ζήτηση οι Μικρές Κυκλάδες, όλα τα νησάκια. Πάμε καλά, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα βέβαια επειδή στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, θα μας πούν στο τέλος οι αρμόδιοι και από τον τομέα της ξενοδοχείας και από τον τομέα της εστίασης και γενικότερα από τους κλάδους όλους, τους επιμέρους κλάδους του τουρισμού. Στο τέλος θα μας πούν πως πραγματικά πήγε η χρονιά, δηλαδή σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα, έτσι. Αν με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με την αστάθεια, την οικονομική, έτσι όλα αυτά που συμβαίνουν, τελικά μένει κάτι στην άκρη για τους επιχειρηματίες και αν η χρονιά αυτή θα είναι καλή, αυτά θα τα μάθουμε σε περίπου 1,5 μήνα, περίπου, από τώρα. Τότε.

0: Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Αν νομίζετε πως ξέχασα τα πιτσιρίκια, είστε γελασμένοι και γελασμένες. Ό,τι και να γίνεται, εγώ τα πιτσιρίκια δεν τα ξεχνώ. Όχι. Καλημέρα Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα Κωνσταντίνα, Παναγιώτη και Γιάννη της Μαρίας. Καλημέρα Ιουλιανή, που από την είδα, έχει μεγαλώσει. Είναι μια ομορφιά, μια κούκλα. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία και στη Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη. Στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη που τώρα είναι στην Εύβοια και κάνουν μπανάκια. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου. Καλημέρα και στον μπαμπά, το Γιάννη. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο, τη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτισσα που είναι εκεί στα κτήματα. Αμέ. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφη. Στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα το Κώστα και τις Διαλεκτής. Στον Αντώνη, το Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου και στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα αγοράκια τα όμορφα. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου, καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη. Στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής που τώρα είναι κάπου βόρεια προς την Πρέβεζα, αν δεν έχω χάσει επεισόδια. Που ο Μάνος είχε γενέθλια, ο Κωνσταντίνος σε λίγες μέρες μεθαύριο έχει γενέθλια. Το Ευελινάκι δεν θυμάμαι πότε έχει γενέθλια, αλλά θα πω καλημέρα και στη φίλη του στη Βασιλικούλα, την άλλη χορευταρού. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα και τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγκογιάννη. Τα μαυροτσούκαλα της οικογένειας εδώ, Μαρούλη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή έχουν γίνει. Έχουν κάνει μπάνια.
6: Αποφεύγουν τα πολλά.
5: Και στο μικράκι το όμορφο, το κοριτσάκι του μελεχαρτιού. Μωρό ακόμα, τον Βούπου της Αθήνας. Θα βαφτίσουμε να το λέω με το όνομά του, ναι. Όλο γελάει. Να γελάει σε όλη του τη ζωή. Αυτά τα όμορφα. Νεράιδες.
6: Νεράιδα τελικά.
5: Καλημέλα. Καλημέλα, έλεγε η Ειρηνούλα όταν ήταν πιο μικρή. Τώρα έχουμε άλλο να μας λέει καλημέλα. Έχουμε άλλο μωράκι να μας λέει καλημέλα. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, ρε παιδιά. Να, Θοδωρής Κοτονιάς, ωραίο τραγούδι, τα κλειδιά.

0: δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο φεύγιο ενός σπουδαίου εκπροσώπου του ελληνικού τραγουδιού. Αναφέρομαι στο Λάκη Χαλκιά, παιδιά, ο οποίος υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός μέσα από διαφορετικά είδη, το παραδοσιακό, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι, και ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ερμηνευτής με σπάνιο μέταλλο, με πλούσια εκφραστική γκάμα, αλλά και ένας άνθρωπος σεμνός, ευγενής, ο Λάκης Χαλκιάς τραγούδισε σπουδαία έργα μεγάλων συνθετών και ποιητών και ταξίδεψε την ελληνική μουσική στα πέρατα της γης. Γεννήθηκε στα Γιάννενα, ήταν γιος του κλαρινετίστα Τάσου Χαλκιάνη και στη σπουδαία μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων. Υπήρξαν οι πιο γνήσιοι εκφραστές της υπηρώτικης λαϊκής μουσικής, ενώ υπηρέτησαν το ίδιο πιστά και άλλα μουσικά είδη άλλων περιοχών της Ελλάδας. Εκτός από ερμηνευτής, υπήρξε και πολυοργανίστας, γιατί έπαιζε κιθάρα, έπαιζε μπουζούκι, λαούτο, τζουρά. Από το 1960 μέχρι το 1967 εμφανιζόταν πλάι στη Σωτηρία Μπέλου, στον Στέλιο Καζαντζίδη, στον Γρηγόρη Μπιθικότσι, στον Γιώργο Ζαμπέτα, στον Μανώλη Αγγελόπουλο, στον Βασίλη Τσιτσάνη, στον Γιάννη Παπαϊωάννου. Την ίδια εποχή, τα καλοκαίρια, τραγουδούσε με το συγκρότημα της οικογένειας των Χαλκιάδων σε πανηγύρια και γάμους και άλλες λαϊκές εκδηλώσεις. Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, και θα κλείσω λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της μακράς διαδρομής του έδωσε πάνω από 2.500 συναυλίες στην Ελλάδα αλλά και σε 45 χώρες του εξωτερικού, ταξιδεύοντας μέσα από την υπέροχη φωνή του το ελληνικό τραγούδι. Έψαξα στη βιβλιοθήκη μας, βρήκα μία εκτέλεση αυτού ενός τραγουδιού που για μένα είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Και όποτε το ακούω με σεβασμό. Εδώ το ερμηνεύουν ο Λάκης ο Χαλκιάς μαζί με τον Γαργαρουνάκη. Είναι τα Μαλαματένια Λόγια. Τη μουσική σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Τους στίχους ο Μάνος ο Ελευθερίου. Αυτό τα λέει όλα.
1: Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο σεριανί.
0: Αυτός είναι ο Λάκης Χαλκιάς.

τον Κακούργο να με τιμωρήσει. Αυτό το τραγούδι έχει, εντάξει, για να το μάθει κανείς πρέπει να πασχίσει. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν στην Σαντορίνη είχαν έρθει στρατάκηδες και τέλος πάντων είπαν τα δικά τους εκεί, ερωτόκριτο και όλα τα υπόλοιπα και λέω ρε παιδιά τα μαλαματένια λόγια, λέει όχου, λέει τώρα αυτό έχει, λέω θα σας πω εγώ τους στίχους. Μάνος Ελευθερίου, Μάνος Ελευθερίου. Μαρκόπουλος και εδώ μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνών να ερμηνεύουν αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Απόστολος Ρίζος για το τέλος ή μάλλον λίγο πριν το τέλος, τι να θυμηθώ. Στα 49 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και λίγο πριν από το refresh που θα κάνω τώρα για να δω πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πώς να εξελίσσεται στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική και έχουμε και ισχυρή αναζωπήρωση στο Σκλαβούνο. Συγκλονιστική εικόνα από τα Μέγαρα, άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδύλι. Πολύ θλιβερές εικόνες αυτές.

Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, το μεσημέρι. Αν θυμάστε καλά, είχαμε πει ότι την Παρασκευή θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κατσαρά. Τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά εδώ. Αλλά τελικά αυτό με το 38 και 2 δεν. Εγώ δεν. Οπότε είπαμε σήμερα να κάνουμε την τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο, τη μεσημεριανή, έτσι. Με τον Νικόδημο. Και θα είναι το μεσημέρι ο κύριο Κατσαρά μαζί μα εδώ στο στούντιο. Να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο, ποια είναι η κατάσταση. Πώς πάει η ιστορία με το λεωφορείο αυτό που έχει ξεκινήσει τα δρομολογιά του τις απογευματινές παύλα βραδινές ώρες. Ας ελπίσουμε ότι πάει καλά και ας ελπίσουμε ότι θα καθιερωθεί κιόλας και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από του χρόνου, γιατί πρέπει να εξυπηρετούνται και οι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν από την ορεινή Άξο στη χώρα για τις δουλειές τους και όλα τα υπόλοιπα, και πρέπει να παρκάρουν κάπου. Πού θα παρκάρουν? Στα περιφερειακά πάρκινγκ, αυτά που λέει ο Δήμος ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και πώς θα έρχονται μέσα στην πόλη? Με το λεωφορείο. Πότε θα γίνεται αυτό? Το πρωί.

0: έχουμε φτάσει ήδη στα 55 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας για να πάμε για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αυτής της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που διανύουμε, της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, του μήνα της Παναγιάς. Ο φίλος μου, ο Μανώλης ο Σαντορινέος, μου έχει δώσει ήδη τη λίστα, όπως σας είπα το πρωί, με τις γιορτές και τις εκκλησίες που γιορτάζουν στην Άξο μέσα στο μήνα Αυγουστό. Οπότε έριξα μια ματιά το πρωί. Η πρώτη ημέρα αναφοράς του Μανώλη του Σαντορινέου είναι η 6η Αυγούστου, την ημέρα της Σωτήρος, του Σωτήρος δηλαδή. Και θα σας ενημερώνω καθημερινά μέχρι τις 13 του μήνα που θα κάνουμε εκπομπές, γιατί μετά θα κάνω και εγώ ένα μικρό διάλειμμα, που είναι 2 εβδομάδες, για να πάρουμε και εμείς λίγο δυνάμεις, να συγκροτηθούμε λιγάκι, να φτιάξουμε και κάποια πραγματάκια, έτσι να δείτε καινούργια πραγματάκια από το Σεπτέμβρη και στις εκπομπές μας και στο site και στον Axios Press, το οποίο ηρίστο εν παρόδο, μπείτε να δείτε τι έγινε χθες το βράδυ, τι υπόθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Χατζιπέτρου. Και όλα όσα συμβαίνουν στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες και όχι μόνο, για να μην ψάχνεστε γενικότερα. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και να θυμίσω ότι κοντά μας καθημερινά είναι η καλύτερη, όπως το Φραγκόσικο που βρίσκεται στο Φιλότι και που είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να πάτε και να απολαύσετε όμορφες, μαγικές, κυριολεκτό στιγμές σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ δροσερό, με πολύ όμορφη παρέα, με πάρα πολλά χαμόγελα και νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Και πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Το Δημήτρη, το Χρήστο νούμερο 1 και το Χρήστο νούμερο 2. Ο καθένας στα καθήκοντά του, έτσι. Τα έχουν μοιράσει και τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Στην κεντρική πλατεία, στο δρόμο που παίρνεις για να πας στο Δαμαριώνα, στο δεξί σου χέρι θα το συναντήσεις το Φραγκόσικο και θα πάθεις πλάκα. Στο λέω να το ξέρεις. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήσασταν κοντά μου και σήμερα. Να ευχαριστήσω και τα My Market, να ευχαριστήσω και το Φούρνο Λεγογιάννη και το Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη και την Πτηνοτροφική Νάξου και το Φραγκόσικο βεβαίως. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Μακάρι αύριο να έχω να σας μεταφέρω ευχάριστα νέα. Θα τα πούμε, μακάρι το μεσημέρι να έχουμε να σας μεταφέρουμε ευχάριστα νέα. Να σας πούμε ότι περιορίζονται τα μέτωπα των πυρκαγιών, ότι θα τεθούν υπό έλεγχο αυτές οι φωτιές και ότι θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο φέτος εδώ. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και εμείς πρώτα ο Θεός για αυτήν εδώ την εκπομπή. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε στις 8 μικρόφωνο, στις 8 ακριβώς, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε, προσέξτε με τις ιώσεις που κυκλοφορούν, εγώ την πάτησα. Κάτι γαστρεντερίτιδες, κάτι κρυολογήματα, κάτι ιώσεις, κάτι αυτά, το νου σας, το νου σας. Το νου σας, γιατί πυρετός με 30 φεύγα βαθμούς Κελσίου δεν λέει. Δημήτρη, περαστικά και γρήγορα.
1: Δεν πιάνει όμως τώρα.
0: Δεν τη γλίτωσες και εσύ, δεν τη σκαπουλάρισες. Τι να σε κάνω, βρε Δημήτρη, τι να σε κάνω. Υπομονή, θα περάσει και αυτό.

λοιπόν της τελευταίας στιγμής αυτό που θα σας πω, στο 100% αποζημίωση για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές και επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ. Και ξεκινά σήμερα η αυτοψία. Ελπίζω οι διαδικασίες να μην κολλήσουν και ελπίζω όλα αυτά να γίνουν γρήγορα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Λοιπόν, σας αφήνω. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
5: θέματα που καίνουν.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Με στην τρελή χαρά εμείς είμαστε εδώ. Μπορεί το τοπίο να είναι μαύρο, αλλά είμαστε στη χαρά και προσπαθούμε αυτή τη χαρά να σας τη δίνουμε για να ισοφαρίζουμε, θα λέγαμε, το γκρίζο και το μαύρο. Είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, είναι η φωνή της Μάξου, είναι το αξώτικο ραδιόφωνο, είναι ο σταθμός της Αξάς. Μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τα παλάτια μας, από την κρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, όπου γης, για όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτισες, όπου γης. Η φωνή των Κυκλάδων, η φωνή του Αιγαίου, η φωνή της Ελλάδος, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα μου πάντοτε και στη ζωή και στη δουλειά, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας, εδώ δίπλα μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό καλημέρα Κυκλάδες. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά, για χειμώνα καλοκαίρι κλιματιστικά, τα οποία σας δροσίζουν και είναι λιγότερο ρεύμα και σας δροσίζουν και στην τσέπη. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε την κορυφαία μάρκα Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, αλλά και ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα και από μένα και από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου, για όλες και όλους εσάς. Όλα καλά να πάνε, όλα δεξιά να πάνε. Όσοι είσαστε στην Άξο και στις Κυκλάδες, είσαστε τυχεροί. Η Άξος μας και οι Κυκλάδες μας είναι ένας επίγειος παράδεισος.

στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά στην Ερμόπολη της Ήρου μας και θα δύσει στο νησί της Σαντορίνη μας στις 8 και 26 το βράδυ. Και η Σύρος και η Σαντορίνη και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Δαλμάτου Ισακίου και Σαλόμης Μυροφόρου διαβάζουμε σήμερα στο ημερολόγιο μας.

0: Ο Αύγουστος είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Οι αυγουστιάτικες διακοπές έχουν ξεκινήσει για εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες και γίνεται το αδιαχώρητο από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά προς τα λιμάνια των Κυκλάδων μας. Με βαλίτσες, με αποσκευές, με κατοικίδια, με συγγενείς, με φίλους, όλοι έρχονται προς τις Κυκλάδες μας. Πραγματικά σε όλα τα λιμάνια γίνεται το έλα να δεις.
1: Είμαι εδώ και είσαι εκεί.
0: Με διαδοχικές αφήξεις πλοίων, χιλιάδες ταξιδιώτες, εκατοντάδες οχήματα έρχονται στα Κυκλάδα νησιά.
1: Στη μουσική.
0: Χιλιάδες παραθεριστές έρχονται λοιπόν στο νομό Κυκλάδων για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές

0: ομορφιά.
1: Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου και των Κυκλάδων, λέει ένα καλώς ήρθατε σε όλον αυτό τον κόσμο εδώ στα νησιά των Κυκλάδων. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τις

Από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο υποχωρούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία στις Κυκλάδες θα φτάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Μια καλημέρα από την Ίω. Πνιγμένο το νησί στον κόσμο. Γίνεται το αδιαχώρητο, μου λέει, στην Ίω. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Γέμισε το χωριό από κόσμο. Η φίλη μας η Λιδία από Ερμού Πολυσύρου, ερμοπολίτικες καλημέρες. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, τινιακές καλημέρες από τη χώρα της Τίνου. Μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Καλημέρα από την Άουσα της Πάρου. Η Άουσα έχει γίνει Μύκονος, μου λέει. Αν δείτε εδώ με τα κέντρα, με τα μπαράκια, τι γίνεται στη Μύκονο, γίνεται το ίδιο στην Άουσα. Εγώ να μην το έχω. Από... Φίλος ακροατής από την αγαπημένη Σύφνο, Σύφνεϊκες καλημέρες. Ο καλός φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, θέος δημάρχος Μήλου, μας στέλνει Μηλέϊκες καλημέρες, έχει ξενοδοχείο στη Μήλο και μου λέει η κίνηση στη Μήλο, δεν ξέρω στα άλλα νησιά, αλλά στη Μήλο, μου λέει ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, η κίνηση είναι πάνω από 30% αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι. Βουλιαγμένη και η Μήλος από κόσμο και ακόμα δεν έχει έρθει το 15 Αύγουστο, φαντάζεστε τι θα γίνει.

Από σήμερα μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο νομό Κυκλάδων ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας και διεύρυνε τα ωράρια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4.150.000 νέες ταυτότητες. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες, αυτές που έχουμε, εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο

μαζί μας πάντα το kiklaloslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του μπροστά στην κάμερα για τους πολιτικούς, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, την εξουσία, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι σε αυτό σας καλωσορίζουν στο νομό Κυκλάδων και σας εύχονται καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο από το kikladeslive.gr, το δροσερό site των Κυκλάδων.

Στη Σύρο μας εγκαινιάστηκε η έκθεση στο μυαλό του Τσίλερ για τα 150 χρόνια του Δημαρχείου της Ερμόπολης. Ήταν ένα αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, του Ιστορικού Μουσείου της Ερμόπολης και της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Notre Dame. Το Σάββατο λοιπόν, 1η Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο της Ερμόπολης τα εγκαίνια της έκθεσης «Στο μυαλό του Τσίλερ», μιας έκθεσης αφιερωμένης στην αρχιτεκτονική και την κατασκευή του εμβληματικού Δημαρχείου της Σύρου 150 χρόνια μετά την θεμελίωσή του. Ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, Αλέξης Αθανασίου, στην ομιλία του αναγνώρισε την έκθεση ως μοναδική ευκαιρία για τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη διαχρονική σημασία αυτού του εμβληματικού κτηρίου, που δεν αποτελεί μόνο ένα έργο του Ερνέστο Τσίλερ, αλλά και ζωντανό φορέα της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας.

0: γυρίσουμε.
1: Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Άνδρο. Ανδριώτικες καλημέρες. Όλοι Άνδρος μου λέει, ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα έχουμε από την Αντίπαρό μας. Καλό πρωινό από τη Μάρπισά μας. Η Μελίνα από Ερμόπολη Σύρου, καλημέρες όπως είπαμε. Καλημέρα από την Άνω Σύρο, το φίλο και τη φίλη. Μια καλημέρα από τη φίλη την Αγγελική τη Γιφτογιάννη, από την πανέμορφη στενή της Θήνου. Και μια καλημέρα από την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, τη φίλη μου τη Σοφία την Καπινιάρη. Σοφία Καπινιάρη στέλνει τις αξιώτικες καλημέρες της στην Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στο kikladeslight.gr, στο Μιχάλη το Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, σε μένα και στη γυναίκα μου. Και καλωσορίζει όλο τον κόσμο στην Άξο μας. Αυτά από την άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την κυρία Σοφία Καπινιάρη. Ο φίλος ο Κωστής Ομορφωνιός από τη Τζιά, κυρία Τριανταφυλλίδη, γεμάτο το νησί της Τζιάς από κόσμο μου λέει.

0: πάμε στο kikladeslive.gr να δούμε τι θέματα έχει σήμερα. Πρώτο θέμα, Σαντορίνη, ο Γιάννης Βρούτσης κάνει πράξη την αναβάθμιση των γηπέδων. Τα γήπεδα του Εμπορίου και του Βόφανα επισκέφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να δει από κοντά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του συνθετικού χλωροτάπητα. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές των δύο περιοχών και προσφέρει ασφαλέστερες και καλύτερες συνθήκες άθλησης στα παιδιά, στους αθλητές και στα σωματεία της Σαντορίνης. Στην επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στη Σαντορίνη παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Μάρκος Καφούρος, ο δήμαρχος Θύρας Νίκος Ζόρζος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Ελευθέριο Τζούρος, ο αντιδήμαρχος Νεολαίας Νίκος Ζώτος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παράγοντες του αθλητισμού και κάτοικοι της Σαντορίνης. Το παρόν έδωσαν επίσης δύο σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, ο Άγγελος Χαριστέας, και η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης Γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στην επίσκεψη, αποτελώντας παράλληλα πηγή έμπνευσης για τα παιδιά και την νεολαία του νησιού. Κατά την επίσκεψή του, ο Γιάννης Βρούτσης δεσμεύτηκε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η αντικατάσταση του φωτισμού στο γήπεδο του Εμπορίου στη Σαντορίνη, ώστε η εγκατάσταση να γίνει περισσότερο σύγχρονη, ασφαλής και λειτουργική. Η παρέμβαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει, γράφει η Σεμνή, την αντικατάσταση του συνθετικού χλωροτάπητα και να βελτιώσει περαιτέρω τις συνθήκες προπονήσεων και αγώνων. Ευχάριστα είναι τα νέα και για το γήπεδο της Λάβας στο Εμπορίο. Ο δήμαρχος Θύρας Νίκος Ζόρζος ανακοίνωσε παρουσία του Υπουργού Γιάννη Βρούτση ότι μετά την εξασφάλιση της πρόσβασης προς το γήπεδο, το έργο με χρήματα της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Βρούτση και του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στους δύο επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τον αθλητικό κόσμο της Σαντορίνης, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, καθώς ανοίγουν το δρόμο για τη βελτίωση εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από αθλητές και νέα παιδιά. Και βλέπουμε φωτογραφίες που οι δύο συνεργάτες της Σεμνής στη Σαντορίνη, ο Γιώργος Σιγάλας και ο Νίκος Καραμολέγκος, έχουν εξασφαλίσει. Βλέπουμε τον Υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτση, τον Δήμαρχο της Θύρας, τον Νίκο το Ζόρζο και ανθρώπους του αθλητισμού στη Σαντορίνη που, όπως είπαμε, ευχαριστούν δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιάννη Βρούτση. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Πάρος συναγερμός για τα απορρίμματα, σέριφος πλήθος πιστών στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πλήθος ερηφίων και παραθεριστών, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συμμετείχε χθες το πρωί στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην κάτω χώρα Σερίφου. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου Σερίφου, κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, με τη λειτουργική συμμετοχή των εφημερίων του νησιού και του διακόνου του. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου, Δημοτική Σύμβουλη, αξιωματική της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού.
1: Σου, να γίνω
0: πάρα πολύ όμορφη και η ομιλία του Σεβασμιωτάτου, που μπορείτε να μπείτε και να τη διαβάσετε πού αλλού, στο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr. Άλλα θέματα στο ίδιο site, αποκλειστικό στη Σύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες του kikladeslive.gr, στη Σύρο ο ανώτατος άρχοντας της χώρας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, για να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο εξοχικό που διατηρεί στη Σύρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, να σημειώσουμε, γράφει η Σεμνή, αγαπάει ιδιαίτερα το νησί μας και μάλιστα πολλές φορές παρευρίσκεται και σε θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραμείνει στη Σύρο μέχρι τις 14 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Παναγία Σουμελά για τις θρησκευτικές τελετές που θα πραγματοποιηθούν εκεί. Ως kikladeslive.gr καλωσορίζουμε στη Σύρο μας τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα της πατρίδας μας. Θα πάει και στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πρέπει να πούμε λοιπόν στη Σύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκλειστικό της Σέμνης, Τριανταφυλλίδου. Εντυπωσιακό πέρασμα του Euro Champion Jet 2 με 7 από 4. Σύρος, μουσική βραδιά προσφοράς με την Πέση Αργυράκη. Και ένα αφιέρωμα της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklades.gr στον αγροκτηνοτρόφο Ιωσήφ Βακών 2, το Ζωζεφίνο. Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου εδώ στη Σύρο. Μια όμορφη βραδιά γράφει Σεμνή, αφιερωμένη στον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και πρόεδρος της ΠΑΕΣ Ελασσίρου Γιώργος Λεονταρίτης, ο Νικόλαος Κεβοφύλαξος, εκπρόσωπος του Δημάρχου, καθώς επίσης και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο των Καμινίων. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr. Κυρίες και κύριοι, το site που είναι κοντά στο λαό των Κυκλάδων. Το site που εξυγχρονίζεται, που αλλάζει συνεχώς και μάλιστα προσεχώς θα δείτε και νέες αλλαγές στο kiklades.gr που θα το φέρουν ακόμα πιο κοντά στα γεγονότα, στις ειδήσεις και σε εσάς, τον απλό κόσμο. kiklades.gr, το site που εξυγχρονίζεται, που αλλάζει, το site που παρακολουθεί τις εξελίξεις. 24 ώρες το 24ωρο στα 24 Κυκλάδα νησιά μας.

Γεια σου είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού. Είσαι μέσα μου.

0: εικόνα.
1: Τώρα Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

ένας χορηγός της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, όχι μόνο στην Άξο μας αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Και επειδή έρχονται και άλλοι κάψονες, για να δροσίζεστε χωρίς να κεγόσαστε στην τσέπη, τα έξυπνα κλιματιστικά το κατάστημα Μαρούλης, τα οποία είναι ψήξης θέρμανσης και τα οποία και στην ψήξη και στη θέρμανση και είναι λιγότερο ρεύμα. Μαρούλης, κλιματισμός για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρηση υγειονομικού σας ενδιαφέροντος, το κατάστημά σας, το γραφείο σας.

Οδός Κονταλέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Είναι ήσυχο. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Το κατάστημα Μαρούλι σας εύχεται καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλά να περάσετε στην Άξο μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας κοντά μας πάντα η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες 101,3 FM.

0: Είπαμε λοιπόν δήμερη επίσημη επίσκεψη στην Σαντορίνη, πραγματοποίησε ο βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σαντορίνη, επιθεώρησε τα αθλητικά έργα τα οποία γίνονται με χρήματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και χρήματα που έχει υπογράψει ο ίδιος ως υπουργός αθλητισμού να δοθούν. Γιάννης Βρούτσης είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Δήμαρχο Θύρας Νίκο Ζόρζο, με αντιδημάρχους, με ανθρώπους του επαρχείου Θύρας, όπως τον κύριο Χαράλαμπο Βαρζέντα, εντεταλμένο σύμβουλο, ενώ παραβρέθηκε και στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που έγιναν εκεί. Θυμίζουμε ότι με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 2 Αυγούστου στη Σαντορίνη η υποδοχή του Ιερού Λιψάνου του προστάτη των καρκινοπαθών Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάνκου στον ενωριακό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορίου Σαντορίνης. Το Ιερό Λείψανο εκόμισμησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θύρας, Αμοργού και Νήσων, κύριος κύριος Αμφιλόχιος, ο οποίος χωροστάτησε της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού και της πρώτης παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο, με την οποία και άρχεται η ευλογημένη περίοδος του Θεομητορικού Κύκλου, με κατάληξη τη μεγάλη γιορτή του λεγόμενου και Πάσχα του Καλοκαιριού.
1: Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα.
0: Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό για προσκύνηση έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου. Στις εκδηλώσεις παρών λοιπόν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συναντήθηκε με ανθρώπους αθλητικών σωματείων της Σαντορίνης, με τον πρόεδρο και μέλη της τοπικής οργάνωσης Θύρας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν για την επίσκεψη του Υπουργού μας, του Γιάννη του Βρούτσι. Το kikladeslive.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου έχουν αναλυτικότατο ρεπορτάζ για τις επισκέψεις και τις επαφές του Γιάννη Βρούτσι στο νησί της Σαντορίνης.

φίλος Σαντορινιός. Πολύ σημαντικά τα λεφτά που δίνει η κυβέρνηση και ο υπουργός ο Γιάννης ο Βρούτσης για να γίνουν αυτά τα έργα, μου λέει, στη Σαντορίνη. Αν δεν ήταν ο Βρούτσης υπουργός αθλητισμού, δεν ξέρω εσείς την Άξο, αλλά εμείς στη Σαντορίνη δεν θα τα βλέπαμε, μου λέει, ούτε στον ύπνο μας τα λεφτά αυτά.

σε ρυθμούς γάμα εθνικής κατηγορίας για να πάμε στα αμιγώς αθλητικά. Μπαίνει επίσημα από σήμερα ο Παναξιακός μας, καθώς ξεκινάει η επίσημη προετοιμασία της ομάδας με την πρώτη προπόνηση να διεξάγεται στο γήπεδο του Αγερσάνιου. Η ανακοίνωση της ομάδας της Νάξου που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM. Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται. Ο Παναξιακός Αθλητικός Όμιλος ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και η πρώτη προπόνηση της ανδρικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Η αλλαγή της έδρας κρίθηκε αναγκαία λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΔΑΚ Νάξου. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας. Ευχόμαστε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και δυνατές συγκινήσεις. Ραντεβού σύντομα στο γήπεδό μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο, ο Μιχάλης ο Μαρούλης, ο Στέλιος ο Μαρούλης, όλοι εδώ είμαστε στο πλευρό της ομάδας του Παναξιακού μας. Στηρίζουμε τον Παναξιακό μας.

ξεκινάει λοιπόν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Αγερσανιού η προετοιμασία της ομάδας μας, του Καμάρι, το Καμάρι της Νάξου μας, ο Παναξιακός μας.

0: Έχουμε και ανακοίνωση από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου ΟΖΕΦΣ. Ο coach Γιώργιος Προμπονάς συνεχίζει στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου ΝΑΞΟ ΟΖΕΦΣ και για την αγωνιστική περίοδο 26-27, αναλαμβάνοντας την Α κατηγορία και την ομάδα K16. Με εμπειρία, εργατικότητα και αφοσίωση, ο coach Προμπονάς συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύλλογό μας, συμβάλλοντας τόσο στην αγωνιστική πρόοδο όσο και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νεαρών αθλητών μας. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και μια ακόμα δημιουργική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες, όμορφες στιγμές και νέες διακρίσεις με τα χρώματα του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου ΟΖΕΦΣ. Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλή αγωνιστική χρονιά να ευχηθούμε και εμείς στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου ΝΑΞΟ, κυρίες και κύριοι. Στηρίζουμε κάθε αξιώτικη ομάδα, κάθε αξιώτικο σύλλογο, κάθε κυκλαδίτικο σύλλογο.
1: Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γίνουν σινεμά. Τα βλέπω

Βαγγέλης Μαρενάκης στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει οι πληροφορίες μας από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ και το Μεγάλο Λιμάνι. Λένε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και νέες μεταγραφές για την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Διαβάζουμε έντονα στα social ότι ακούγεται το όνομα του Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία πέρασε από τα Νέα Φιλαδέλφια, από την ΟΠΑΠΑ Αρένα, κέρδισε και ένα ντάμπλ. Στη συνέχεια ο Λιβάη Γκαρσία έφυγε, πήγε στη Σπάρτακ Μόσχα, στη Ρωσία. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει ένα δυναμίτη στην επιθετική γραμμή του. Τα τελευταία νέα φέρουν τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, έναν ποδοσφαιριστή δυναμίτη στην επιθετική γραμμή. Ένα παίκτη που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αλλά και να αποτελέσει τον κεντρικό ή περιφερειακό φόρ στην περίπτωση που ο Γιάκο Μνίστρου επιθυμεί να παίξει με δύο επιθετικούς σε ένα 4-4-2, το οποίο άλλωστε επέλεξε και στο δεύτερο ημίχρονο του επαναληπτικού με την Πάξη. Να πούμε ότι ο Ντέσσερς, σε περίπτωση που επιστρέψει στο 100%, υπολογίζεται ως ο βασικός στράικερ των πράσινων. Ο Τετέι ψάχνει τον καλό του εαυτό στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά έχει δείξει ο Νίστρουπ ότι τον υπολογίζει πολύ και ως περιφερειακό επιθετικό, ενώ ο Ραστόντερ στις πρώτες του εικόνες με το τριφύλι στο στήθος δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στο κουτί, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του επίσημο γκολ, αυτό κόντρα στην Μπάξη που έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Όσον αφορά τα εξτρέμ, ο Παναθηναϊκός ήταν γνωστό ότι επιθυμούσε να ενισχύσει τη συγκεκριμένη γραμμή με ένα μεγάλο όνομα, ιδίως μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη που ουσιαστικά χάνει όλη την επόμενη χρονιά. Οι πράσινοι χρειάζονταν ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στα φτερά και να έχει τον γκολ. Στο αριστερό άκρο είναι ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός, ο οποίος Αργεντινός έχει ξεκινήσει με χίλια. Υπάρχει και ο Ανάζα Ρουρί, ο οποίος μπορεί να καλύψει και τα δύο άκρα, και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος έκανε πολύ καλό διάστημα κόντρα στην ουγγρική ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος καθαρό έμος εξτρέμ πρώτης γραμμής, αν και στη συγκεκριμένη θέση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο Αντριάνο Γιάνγκουισιτς και ο Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ υπάρχει και η προοπτική του Τετέι, ο οποίος είχε παίξει στα εξτρέμ με την Εθνική Ελλάδος. Όσον αφορά αν τελικά η Παναθηναϊκός αγοράσει το Λιβάη Γκαρσία, ο Λιβάη Γκαρσία θα δώσει μια επιπλέον λύση στον Ίστρουπ, ο οποίος έδειξε ότι υπολογίζει αρκετά στο 4-4-2 σε περίπτωση που θέλει να ανοίξει μια κλειστή άμυνα. Και τέτοιες θα βρει πολλές στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έκανε άλλωστε και κόντρα στην Πάξη, παίζοντας από το 66 με δύο καθαρό έμους επιθετικούς, τον Τετέι και τον Ραστόντερ. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός υπολογίζει το Λιβάη και ως εξτρέμ, μια θέση που ο Λιβάη Γκαρσία έχει παίξει αρκετά στην καριέρα του, κυρίως όμως σε πιο μικρή ηλικία στα χρόνια του στο Ισραήλ. Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Στα γραφεία της UEFA στην Ιόν θα πραγματοποιηθούν σήμερα το μεσημέρι οι κληρώσεις για τα play-offs των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Champions League, Europa League και Conference League. Πριν από λίγο η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών ανακοίνωσε τα υπογκρουπ με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του στα play-offs του Conference League, εφόσον φυσικά πρώτα αποκλείσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι υποψήφοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα play-offs του Conference League είναι ο νικητής του ζευγαριού Ελσίνκι Motherwell, ο ηττημένος του ζευγαριού Benfica Hearts, ο ηττημένος του ζευγαριού Besiktas Χράντες Κρόλοβε, νικητής του ζευγαριού Κατόβιτσε Χάπο Ελ Τελαβίβ και ο νικητής του ζευγαριού Βαλούρ Νόρτζελαντ.

για να δούμε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με ποιους θα κληρωθούν. Έμαθε και ο ΠΑΟΚ της αντουπάλους του για τα play-offs του Europa League. Οι κληρώσεις σήμερα λοιπόν, για να δούμε τι θα

θα βγάλει κληροτίδα και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. ΑΕΚ και Ολυμπιακός μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην κληροτίδα των play-offs του Champions League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι στη Μία. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport High Definition και φυσικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας. Η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ, ο νικητής του ζευγαριού Τσέλη Αραράτ, ο νικητής του ζευγαριού Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, ο νικητής του ζευγαριού Άρχου Σαμπαχβίκιν και η ΛΑΣΚ. Η πιθανή αντίπαλη του θρύλου, ο νικητής του ζευγαριού Λιόν Σπάρτακ Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού Μπόντο Γκλίμπ Ουνιόν Σεν Ζίλουας. Αυτά λοιπόν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, η μεταγραφολογία συνεχίζεται και εμείς ευχόμαστε καλή τύχη σε όλες τις ελληνικές ομάδες, είτε στο Champions League, είτε στο Europa League, είτε στο Conference League. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες, τα ελληνικά χρώματα, το γαλανόλευκο, να προχωράει στην Ευρώπη.

Άσφυλος Ολυμπιακός παραθερίζει εδώ στο νησί της Νάξου μας. Πέρσι είχα πάει Πάρο Σαντορίνη με τους φίλους μου, μου λέει. Πρόπερσι είχα πάει Μύκονος Ήρο. Του χρόνου θέλουμε να πάμε, μου λέει, από την άλλη πλευρά της Ελλάδος, Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Γνωρίζουμε και φίλους του Ολυμπιακού. Πιστεύω, μου λέει, ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην Ευρώπη. Όπως πιστεύω, μου λέει, ότι το επόμενο πρωτάθλημα Ελλάδος είναι δικό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα.

Ρίσκι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το υπνοδωμάτιό σας, το σαλόνι σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψησταριά σας, την καφετέρια σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στις πιο καλές τιμές. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε καμιά εφημερίδα και κανένα συνάδελφο. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Δεν έχουμε, με τις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατεντάδες σπίτια καμένα. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα στη μια εβδομάδα στάχτη. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάφα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Θρήνος για τους δύο ήρωες. Μάχη με τις φλόγες. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Από τους δύο που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, ο ένας ήταν Έλληνας και ο άλλος Δανός. Αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Σφαγή ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ για διαπλοκή και δάνεια, προστινή και χορηγή. Αίμα και άμμος στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Και εδώ πρώτο θέμα, οι πυρκαγιές. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας Κόντρα Νιούς σήμερα. Άλλα θέματα στην Κόντρα Νιούς. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Όπου φύγει και η αδιούχη του Αυγούστου. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πρώτο θέμα και εδώ, οι πυρκαγιές που πραγματικά όλη η Ελλάδα καίγεται. Κάποιοι περιμένουν να βάζουν φωτιές όταν φυσάει αέρας. Η εφημερίδα Political. Τιτάνια μάχη με την Mega Fire. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάφα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πρώτο θέμα και εδώ, οι φωτιές και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Τραγική είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. Πάμε στην εφημερίδα Star. Στάχτη το σπίτι του ηθοποιού Χαλκιά. Εξιχνιάστηκε το θρίλερ με τη δολοφονία της Αγγλίδας στην Κυψέλη. Αφγανός την έσφαξε και την έβαλε στη βαλίτσα. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει ο Αφγανός. Όσοι αρχές εντόπισαν το φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα. Να πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Καίγεται όλη η χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές? Για κάποια ψεύτικα μαντακιά καστανά. Δύο νεκροί από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μικρόπουλος
έχασαν τις ζωές τους. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Βαρβιτσιώτης ένας μεγάλος πολιτικός, ένας γνήσιος δεξιός, κυρίες και κύριοι. Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχα την τιμή και τον είχα γνωρίσει. Είχαμε μιλήσει και σε δύο συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τότε νεολαίος στο κόμμα. Βαρβιτσιώτης ήταν ένας, επαναλαμβάνω για τελευταία ισοβίως φορά, ένας γνήσιος πατριώτης, ένας γνήσιος δεξιός, ένας γνήσιος καραμανλικός.

0: στα 93 του χρόνια έφυγε, πλήρης ημερών. Στο Μιλτιάδη το γιο του και στην οικογένειά του τα θερμά μας συλληπιτήρια. Πάμε στις αθλητικές Sport Day, η 11 βασική στον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής, τα δίνει όλα για τη μεγάλη κίνηση στον άξονα. Βινίσιους και έκπληξη. Επιστρέφει για Ορτέγκα η River. Ποντάρισμα στο δεκάρι, τα δίνει όλα ο Βαγγέλης. Πάμε στο φως των σπορ, Βινίσιου Σόουζα στο προσκήνιο. Μακάρι, μακάρι να τον δούμε το Βινίσιου Σόουζα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με το Δαφνό Στεφανωμένο. Ώρα για σπορ.
1: Κάποια τρέλα θα κάνω.
0: Έδειξε πανέτοιμη και με πήλιο εκτελεστή η ΑΕΚ. Νικολίτς για όλα και έχει φωτογραφία τον σέρβο coach της Ένωσης. Live Sport. Μπαλάρα και 3-4 μεταγραφές για την ΑΕΚ. Μπραγκάνσα και Βινίσιου Σόζα στόχο στον Ολυμπιακό. Και από τον Πειραιά και το Μεγάλο Λιμάνι και από την ΑΕΚ πάμε Σαλονίκη. Μέτρο Sport. Παρόν νούμερο 5 στο ΠΑΟΚ ήρθε ο Τόμ Λούσε για να περάσει εξετάσεις, να υπογράψει και να αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουν Ράφα Μύρ. Πάμε και σε κάποιες οικονομικές, η εφημερίδα Ναυτεμπορική, η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία. Διπλή τραγωδία, συγκρούστηκαν 2 ελικόπτερα, 2 νεκροί. Η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση, λέει ο Χρυσοχοίδης. Έφυγε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βαβιτσιώτης.
1: Ποτέ δεν με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Η εφημερίδα Voice, η κακιά φύση. Και εδώ ρεπορτάζ για τις φωτιές. Τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης, εκτός από τις καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές, έχετε και δωρεάν σέρβις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή να ξέρεις ότι αγοράζεις κάτι, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, μια κουζίνα, ένα κλιματιστικό, οτιδήποτε και χρειαστείς μια συμβουλή, χρειαστείς σέρβις, δωρεάν. Μαρούλης. Δωρεάν σέρβις Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος. Τηλέφωνα 22850 22588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Ό,τι αγοράσετε από το Μαρούλι έχετε δωρεάν εξυπηρέτηση, δωρεάν πληροφορίες, δωρεάν σέρβις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: φρικτές.
1: Πήρε νοσοφιάλτη στη Δυτική Αττική, σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Άγιο Νεκτάριο και Καμβύλη, συνεχείς αναζωπυρώσεις.
0: Όπως με κοίταζε
1: και... Είχαμε και το τραγικό δυστύχημα στην Ψάφα. Ο ένας οδηγός ελικοπτέρου δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου.
0: Οι φίλοι μου μου το είχαν πει.
1: Θρίλερ στην Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Νεκρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε ο 58χρονος που αγνοούνταν. Δύο συλλήψεις.
0: Πρόκειται να ξαναρθεί.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του χώρου με μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες την ελληνική μουσική παράδοση.

τις φωτιές να πάμε που είναι το πρώτο θέμα σήμερα, πρώτο θέμα και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού ο Μιχάλης Ομαρούλης και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια και στις οικογένειες των δύο που χάσαν τις ζωές τους με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές προβλέπεται επιδότηση ύψους 70% για την αποκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Μέσα στις επόμενες τρεις μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Αυτό ανακοίνωσε πριν από μια μισή ώρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, περιγράφοντας το πλαίσιο των μέτρων στήριξης που προωθεί η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που θα χαρακτηριστούν ακατάλληλες για χρήση θα δικαιούνται επιδότηση ενοικίου, ενώ η κρατική αρρωγή για την επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία. Σε ένα μήνα από σήμερα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100%, τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι θα αρχίσει άμεσα η καταβολή των πρώτων έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων προς τους πυρόπληκτους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, το οποίο μπορεί να φτάσει ως και τα 6.000 ευρώ. Ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστη κάθε κατοικία. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου, διευκρίνησε ότι θα χορηγείται σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο κριθεί ακατάλληλο για κατοίκηση με το ύψος της ενίσχυσης να διαμορφώνεται ως τα 500 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ειδικά γραφεία που θα ορίσουν οι Δήμοι μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και είναι πολλές, προβλέπεται επιδότηση ύψους 70% για την αποκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Επιπλέον για τα ακίνητα που θα χαρακτηριστούν ακατάλληλα θα προβλέπεται αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του έμφυα. Ο κύριος Υφυπουργός ανέφερε ακόμα ότι περισσότερες λεπτομέρειες για το πακέτο στήριξης θα ανακοινωθούν το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ οι αποζημιώσεις για τις κατεστραμμένες καλλιέργειες θα δοθούν μέσω του ΕΛΓΑ. Θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων και διευκολύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις ώστε να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν ταχύτερα, υπογράμμισε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Αυτά λοιπόν θα δοθούν 500 ευρώ για ενίκιο σε αυτούς που καήκαν τα σπίτια τους, να μην είναι κάπου οι άνθρωποι, άμεσο επίδομα 6.000 ευρώ και χρήματα για να μπορέσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Ελπίζουμε βέβαια όλα αυτά να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, κυρίες και κύριοι.

Πάντα μαζί μας στο kiklades.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας στο kiklades.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklades.gr είναι το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Επίσης, πουλάτε, αγοράζετε, ζητάτε δωρεάν οι αγγελίες, στο kiklades.gr. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. kiklades.gr. Το site που ενώνει τις Κυκλάδες. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kiklades.gr σας εύχονται καλές διακοπές και καλά να περάσετε στις Κυκλάδες μας. kiklades.gr. Το δροσερό, το φρέσκο, το νεανικό, το ανανεωμένο site των Κυκλάδων μας.

με στέλνει. Μια φίλη αξώτησα από Αγία Παρασκευή από Αθήνα. Κατεβαίνουμε, μου λέει, την Παρασκευή Νάξο. Θα καθίσουμε 15 μέρες, παίρνουμε τις άδειές μας. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Μια καλημέρα, μου λέει, στη φωνή της Νάξου, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Όσον αφορά για τις φωτιές, μου λέει, δυστυχώς καίγεται όλος ο πλανήτης, φταίνε και οι άνεμοι, φταίει και η κλιματική αλλαγή, μου λέει. Βλέπετε στα δάση του Μεξικού τι γίνεται, καίγεται το Μεξικό, κάει και η Ισπανία, κάει και η Γαλλία. Δεν είναι μόνο ελληνικό, μου λέει, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Καλημέρα από τις Σεγγαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα, έχουμε από τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, πραγματικά ακούραστη και στο θέμα της πυρκαγιάς και στην Άνδρο και στην Πάρο. Από την πρώτη στιγμή η Κατερίνα Μονογιού έδειξε το ενδιαφέρον της και επικοινώνησε και με τους δύο δημάρχους. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν έχουμε από τη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Ένα παράθυρο ανοιχτό και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις. Ξαναλέμε στο 100% αποζημίωση για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές και επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ. Ξεκινάει με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από σήμερα η αυτοψία. Η αυτοψία στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές ξεκινούν άμεσα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καταφάδος, προσθέτοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% με απόφαση και εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με άλλα λόγια, όσων καήκαν τα σπίτια τους, η κυβέρνηση θα τους τα φτιάξει καινούργια εξ αρχής.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.
1: Μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Θέλεις να φτιάξεις μια κουζίνα των ονείρων σου για το σπίτι σου ή το εξοχικό σου? Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Επαγγελματίες θα σχεδιάσουν, θα δουν τις ανάγκες σας και θα αποκτήσετε σε σύντομο διάστημα, σε μερικές ημέρες, την κουζίνα των ονείρων σας. Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας, οδός Κονταλέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
0: Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Κώστας ο Αργύρης από Άνδρο στέλνει ανδριώτικες καλημέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργύρη. Ο φίλος ο Σταμάτης από Σύρο στέλνει τις δικές του συριανές καλημέρες. Επίσης τον ευχαριστούμε. Μια καλημέρα από την Ιερακλιά. Καλό πρωινό από την Αμοργό μας. Και μια καλημέρα από μια πολύ καλή φίλη από Φολέγα.

του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, παρέμεινε όμως πολιτικά ενεργός και παρενέβαινε σποραδικά στις πολιτικές εξελίξεις. Ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξής μας και του δημόσιου βίου της χώρας μας ήταν. Τα συλληπιτήριά του και η αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας

Να πούμε ότι στην Πάρο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας Νικόλαος Βιτζιλαίος, ήταν 84 ετών. Είχε επί 20 χρόνια, ήταν εφημέριος του Ιερού Ενωριακού Ναού, μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Μάρπισσα. Ενώ για 20 ολόκληρα χρόνια βρέθηκε δίπλα στους κατοίκους σε χαρές και δοκιμασίες. Έχουμε και την ανακοίνωση της ενορίας της Μάρπισσας. Με ανακοίνωσή της η ενορία Μάρπισσας γνωστοποιεί την εκδημία του και εκφράζει τα συλληπιτήριά του προς την οικογένειά του. Εκοιμήθη εν κυρίω ο πολυσέβαστος και λίαν αγαπητός πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Βιτζιλαίος, επί 20 ετία εφημέριος του Ιερού Ενωριακού μας Ναού, μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μαρπίσης. Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήρια στην πρεσβυτέρα του Κορνηλία, τα τέκνα, τα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς. Ιδιαίτερα προσωπική είναι και η αναφορά του σημερινού εφημερίου, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την αγάπη που είχε δεχθεί από τον πατέρα Νικόλαου. Τον είχα γνωρίσει προσωπικά, κυρίες και κύριοι, είχαμε συναντηθεί 2 φορές. Πραγματικά ένας άριστος κληρικός, ο οποίος υπηρέτησε τη Μάρπισσά μας και την Εκκλησία μας.

Μια φίλη ακροάτρια χρόνια ενωρίτησά μου, μου λέει. Ενωρίτησά του ήμουνα. Πραγματικά ένας από τους καλύτερους κληρικούς. Τα θερμά μας, μου λέει, συλληπιτήρια.

στη Μάρπισσα που μας ακούνε, στέλνουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, το καλημέρα Κυκλάδες, και από το kikladeslive.gr και τη Σεμνή 30 Φλίδα.

Συνεδριάζει αύριο 4 Αυγούστου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η πρόσκληση όπως ήρθε εδώ στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον Στέλιο Μαυρογιαννόπουλο. Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 4 Αυγούστου αύριο 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό μας κατάστημα. Πρώτον, λήψη απόφασης περί αποδοχής εγκεκριμένων προγραμμάτων άθρησης για όλους. Δεύτερον, λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή εξηγήσεων από οικονομικό φορέα λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς. Τρίτον, έγκριση πρώτου ΑΠΕ του έργου σχεδιασμός και ανάδειξη ολοκληρωμένου πεζοπορικού δικτύου για τις νήσους Νάξο, Δονούσα, Ηρακλιά, Ανοκουφονήσι και Σχοινούσα. Τέταρτον, έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου. Πέμπτον, λήψη απόφασης για αποδοχή μη δωρεάς προμήθειας και τοποθέτησης τάπητα ασφάλειας στον αύλιο χώρο του νηπιαγωγείου Μελάνων. Έκτο θέμα, λήψη απόφασης περί διαγραφής ημί προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Έβδομο θέμα, λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ίδρυυσης. Όγδο, απαλλαγή υπόλογων πάγιας προκαταβολής των σχολικών μονάδων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ένατο θέμα, έγκριση αποδοχής κατανομών επιχορηγήσεων. Δέκατο θέμα, έγκριση εξειδίκευσης πίστοσης. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Δημήτρης Λιανός, ο Δήμαρχος, υπογράφει την πρόσκληση. Καλή συνεδρίαση να ευχηθούμε. Φυσικά η Ραδιοφωνία Κυκλάδων ως αξιότικο μέσο ενημέρωσης θα σας ενημερώσει για τα όσα θα ληχθούν και θα αποφασιστούν στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Μια καλημέρα στον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον Αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Και μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχό μας και επίσης καλό φίλο, το

Στην Ισπανία ακόμα ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες στη Θέουτα. Πάνω από 72 άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στα σύνορα Ισπαρίας Μαρόκου στη Θέουτα, ενώ δεκάδες χιλιάδες υποχρεώθηκαν να γυρίσουν πίσω. Γιγαντιές διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα ισπανικά σύνορα έχει λάβει η πολιτική καταιγίδα που ξέσπασε την Πέμπτη με τη μαζική έξοδο 50.000 μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα, το ισπανικό απικιακό προγεφύρωμα στη Βόρεια Αφρική. Οι φωτιές στην Ισπανία συνεχίζονται, οι φωτιές και στη Γαλλία συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι. Γάλλοι και Ισπανοί πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά στα δάση του Μεξικού.

αυτές οι πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, ρε παιδί μου, κάθε καλοκαίρι και λέγεται όλη η γη, να πούμε. Εντάξει, τι να ψ. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Βλέπετε τα δάση του Μεξικού, τεράστιες εκτάσεις και καίγονται και εκεί.

πούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και κυρίως όταν έρχονται τα πλοία κάτω εδώ στο λιμάνι, ο χαμός, το αδιαχώρητο. Για την ενημέρωσή σας, επειδή μας ρωτάτε, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρας Μαρούλης, κάτω στην παραλία, μπορείτε να βρείτε τα φάρμακά σας, αυτά για τους επισκέπτες, γιατί έρχονται και μας ρωτάνε οι άνθρωποι. Μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο παίρνετε, ό,τι φάρμακο σας έχει δώσει ο γιατρός σας, γρήγορες συνταγογραφήσεις, όπως επίσης στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε. Σε καλές τιμές. Καλές τιμές τα πάντα. Για τα καλλιντικά σας, για τα φάρμακά σας, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρας Μαρούλης.

Η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο με την ομάδα του Τριφυλλιού, ο Kings Kangwa. Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια τόνισε σε συνέντευξή του πως ήρθε στην Αθήνα στους πράσινους για να τους βοηθήσει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ παραδέχθηκε πως είχε πολλές προτάσεις στα χέρια του πριν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Η στόχη είναι να βοηθήσω την ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος, μια ομάδα που έχει κερδίσει τίτλους και ο στόχος μου είναι να τους βοηθήσω να επιστρέψουν εκεί, ανέφερε αρχικά. Kings Kangwa λοιπόν, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να παίξει η Ευρώπη, γιατί είχε παίξει με την Χάπο Ελ Μπερσεβά

0: και...
1: Πολλά δημοσιεύματα στα social ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι όλο και πιο κοντά στο Παναθηναϊκό, για να δούμε.
2: Ρίχνω μπετονιά, πιάνω τον...
1: Ο Κάγκουα, ο οποίος δεν πήγε τελικά στην Ένωση, αλλά πήγε στο Τρεφίλ. Ο τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό αλλάζει τα δεδομένα στα άκρα της επίθεσης, με τον Φακούντο Πελίστρη να φαίνεται να παραμένει στην ομάδα. Ο Ουρουγουανός Άσος έχει ήδη την εκτίμηση του Τζέικοπ Νίστρουπ, όμως μέχρι πρότινος δεν υπήρχε οριστική απόφαση για το αν θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε περίπτωση που έφτανε ικανοποιητική πρόταση. Στο ρόστερ ακόμα υπάρχουν η Αντίνο, Ανάζαρουρή, Φακούντο Πελίστρη και ο νεαρός Κυριόπουλος. Θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, θυμίζουμε, χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές, επαγγελματικές και οικιακές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και σας δροσίζουν και στην τσέπη. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχετε. Έπιπλα κουζίνας για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από ειδικούς σε καλές τιμές. Και φυσικά, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος. Οι μάρκες που σπάνε κυριολεκτικά κόκαλα και είναι οι καλύτερες. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Ελεκτρολούκ, Σάμσουν. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλή φίλη η οποία παραθερίζει στο νησί της Σαντορίνης και μας ακούει, υπέροχη η Σαντορίνη μου λέει. Πέρσι είχα πάει Πάρον Άξο, καταπληκτικά νησιά. Εφέτος Σαντορίνη και μετά θα πάμε με την παρέα μας Μύκονο μου λέει. Η οποία είναι φίλη και στέλνει τις καλημέρες της στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Η Κατερίνα Μονογιού είναι ένας υπέροχος άνθρωπος μου λέει και μια υπέροχη βουλευτής.

σιγά σιγά η εκπομπή μας φτάνει και για σήμερα στο τέλος της. Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου 2026. Περίοδος νηστείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και μην ξεχνάτε κάθε απόγευμα σε όλους τους Ορθοδόξους Ιερούς Ναούς και στα 24 Κεκλαδονήσια μας έχουμε τις παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο μας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 26 το βραδάκι. Δαλμά του Ισακίου Σαλόμης Μυροφόρου, διαβάζουμε στο

0: Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων.
1: Ξεχασμένα.
0: Τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Πολύτιμος ο ρόλος της, όπως και πολύτιμη η ειδησιογραφία που παίρνουμε από kikladeslike.gr για αυτή την εκπομπή και συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε τη Σεμνή, ευχαριστούμε το kikladeslike.gr που μας δίνει την ειδησιογραφία.

θα ήθελα να στείλω τις καλημέρες μου και στην καλή μας φίλη τη Δανάη την Κουτελιέρη, η οποία έχει σταματήσει τις εκπομπές τώρα το καλοκαίρι. Θα είναι από Σεπτέμβριο μαζί μας η Δανάη και πάλι. Στη Δανάη και στον καλό της σύζυγο τα φιλιά μας και την αγάπη μας και καλές δουλειές, όπως και στην υπέροχη κορούλα τους.

0: Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω από τον Τριαντάφυλλο, την Αργυρούλα και τη Σεμνή. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στην παραλία, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε το καλοκαίρι, απολαύστε τον Αύγουστο, απολαύστε την ίδια τη ζωή, απολαύστε τη θάλασσα. Από μας, νησιώτικες και κλαδίτικες, αιγαιοπελαγίτικες, καλημέρες. Ετοιμαστείτε αντιλιακό, καπελάκι, γυαλάκια και κάντε τη για κάποια παραλία. Απολαύστε, απολαύστε την εποχή, απολαύστε τις Κυκλάδες μας που είναι ένας επίγειος παράδεισος. Καλό πανάκι στην παραλία.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatrit.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Η Rap Skirt είναι η τάση του καλοκαιριού που κάνει κάθε μέρα να μοιάζει με διακοπές. Υπάρχουν κάποια summer items που μπορούν να μεταφέρουν την ανεπιτίδευτη αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών στην καθημερινότητά μας. Φέτος, η Rap Skirt, η φούστα με κρουαζέ δέσιμο που εμπνέεται από το κλασικό παρεό και χαρίζει effortless κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, είναι το κομμάτι που θα φέρει αυτή την καλοκαιρινή ανεμελιά στην καθημερινότητά σου ακόμα και αν βρίσκεσαι στην πόλη. Αν και ένα παραδοσιακό παρέο ίσως να δείχνει υπερβολικά ρούχο παραλίας για μια βόλτα στην πόλη ή ένα dinner, η νέα εκδοχή της Wrap Skirt μεταφέρει αυτή την ανεπιτίδευτη αισθητική σε ένα πιο εκλεπτισμένο και ευκολοφόρετο σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, με κορυφαία fashion brands να την εντάσσουν στις καλοκαιρινές συλλογές τους μέσα από έντονα prints, ζωηρές αποχρώσεις και ανάλαφρα υφάσματα. Οι σύγχρονες Wrap Skirts κατασκευάζονται από πολυτελή σατέν, δροσερό λινό και ανάλαφρα υφάσματα που προσφέρουν άνεση, σωστή κάλυψη και κομψή εφαρμογή για κάθε περίσταση.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, Αύγουστος.
0: Έπρεπε να πούμε καλό μήνα τελικά.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Στον αέρα. Εντάξει,
1: καλό μήνα, καλό μήνα. Ναι, ναι.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά. Να καλή Παναγιά, όπως λένε, που δεν είναι σωστό, αλλά δυστυχώς έχει, έχει μείνει στην τον πολλαλιά μας. Γιατί είναι πολύ απλά το Πάσχα
0: δεν
1: του καλοκαιριού. Ναι, δεν υπάρχει κακή Παναγιά. Είναι σαν το καλή απόλαυση.
0: Ναι, είναι σαν το
1: διάφορες ατάκες που
0: χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά παραπέμπει στο με το καλό η γιορτή της Παναγιάς.
1: Ναι, ρε, παιδί, απλά είναι κάποια πράγματα όπως η καλή απόλαυση. Όπως είπαμε και νωρίτερα, που σου λένε όταν σου φέρουν το φαγητό, λες και υπάρχει κακή απόλαυση. Ναι, απλά είναι κάποια πράγματα αδόκιμα που όμως έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας, οπότε τα δεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Και δεν γκρινιάζουμε.
1: Γιατί αλλιώς, ναι, δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάξεις. Να γκρινιάξεις τώρα για το αν σου λένε καλό φαγητό, εντάξει, καλή απόλαυση και τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι κάθε 5 λεπτά μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε ρωτάει αν είναι καλό το φαγητό.
0: Εντάξει,
1: ευγενική είναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα ήταν κακό φαγητό, δεν το λέγαμε από την αρχή. Πρέπει να ζε με το πει.
0: Εγώ αναγκαστικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αναγκαστικά θα σου πω είναι καλό. Είτε μ' άρεσε, δεν μας αρέσει, πρέπει να σου πω ότι είναι καλό.
0: Κατάλαβες γιατί, έρχεσαι... γιατί δεν έρχεται η Ελένη Μαράκη να σε ρωτάει κάτι και λίγο, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ικανοποιημένο από το φαγητό που τρως τον ελαιόλυφο.
1: Έτσι. Απλά.
0: Σου φέρνει τη σαλάτα, τι σου φέρνει όλα όσα πρέπει να έχει παραγγείλει τέλος πάντων και σε αφήνει να απολαύσει το φαγητό σου. Και μετά έρχεσαι και απολαμβάνει και την παρέα τη δική τη. Έτσι όμορφα.
1: Απλά και όμορφα. Πρέπει να έρχεται κάθε 3 λεπτά να σου λέει αν είναι καλό το φαγητό. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, καλές φωτιές. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το
0: Παναγία
1: λέμε.
0: Μου, τι.
1: Εδώ λέμε κακές φωτιές. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάτσουμε και να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Κοίταξε, θα πάμε σε λίγο σε ένα καλό μας φίλο, στο εξωτικό φιλότη. Ωραία, το Μιχάλη το Χάλαρη, ο οποίος είναι ειδικός για αυτά τα θέματα. Και θα μας πει, ρε παιδί μου, δύο πραγματάκια.
0: Για τη δουλειά,
1: για τη δουλειά και όλα αυτά. Και βασικά να μας εξηγήσει αυτό το mega fire που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό έχει γίνει άλλος όρος αυτός τώρα, έτσι. Ήρθε για να μείνει. Mega fire. Τα είχαμε όλα, έχουμε και το mega fire,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δηλαδή,
0: δεν αντιμετωπίζεται, είναι mega fire. Λοιπόν, μπορεί να μην αντιμετωπίζετε και δεν αντιμετωπίζετε γιατί έχουμε κάνει το περιβάλλον σαν τα μούτρα μας.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό δεν αντιμετωπίζετε. Τώρα θα μας πει...
1: Όχι σαν τα δικά μου τα μούτρα, έτσι.
0: Σαν τα δικά μου, το παίρνω πάνω μου. Λοιπόν, έχουμε κάνει το περιβάλλον σαν τα μούτρα μας. Έχουμε βάλει τα χέρια μας, έχουμε βγάλει τα μάτια μας και ο Θεός να βάλει το χέρι του και εμείς να τα αφήσουμε στην άκρη. Γιατί... Εν τω μεταξύ, διάβασα πριν από λίγο και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Κατέστρεψαν, λέει, και αυτοκίνητα πυροσβεστών όταν εκείνοι επιχειρούσαν στη Μαγούλα. Τους σκάσαν λάστιχα. Και αναρωτιούνται οι άνθρωποι, λέει, μας τελικά ποιος θα μας προστατεύσει, ρε παιδιά. Δηλαδή, για όνομα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από τις φωτιές, έχουμε και επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενων μεταναστών. Είναι στη Γάβδο. Έχουν διασωθεί 48 μετανάστες. Αλλά επειδή έχουμε το θεματάκι μας με την έννοια ότι ποτέ δεν ξέρει κανείς σε μία βάρκα πόσοι μπορεί να βρίσκονται, είναι στα 20 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Γίνεται επιχείρηση από Frontex και λιμενικό. Είχαμε ανατροπή λέμβου μετανάστες, οπότε ψάχνουμε να βρουν τι ακριβώς γίνεται. Τώρα κάποιοι λένε ότι ήταν 39 αυτοί που ψάχνουμε, άλλοι είναι ότι είναι 48 αυτοί που βρήκαμε. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή γίνεται άσκηση, επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενων μεταναστών. Για το θέμα του για το θέμα της φωτιάς, να πούμε ότι η κατάσταση, εντάξει, σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη έχουμε τις μεγάλες αιστείες, ενώ Νέα Μέτωπα, για να μην μείνουμε, ρε παιδί μου, Δευτέρα σου λέμε, έχουμε ένα καινούριο μέτωπο, δεν γίνεται. Πιερία, Πύλο, Κιλκής, του δίνουμε και καταλαβαίνει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο, παιδιά, η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Θρυνούμε ανθρώπους και άλλους ανθρώπους, 5 στον αριθμό μέχρι στιγμής και ελπίζω να μην θρυνήσουμε άλλον. Το ευχάριστο της υπόθεσης σήμερα είναι ότι έχουμε μικρότερη ισχύ των ανέμων.
1: Ναι.
0: Έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση τουλάχιστον σε σχέση με τους ανέμους. Βέβαια αυτό δεν μας καθησυχάζει. Γιατί και εδώ στα νησιά μας το πεντάρι εξάρι που ούτως ή άλλως θα ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό στοιχείο.
1: Σωστά.
0: Να προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτό έχω να πω μόνο. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι αυτές τις ώρες περνάνε απίστευτα δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Πόσοι άνθρωποι τρέχουν να σώσουν, προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους και τους λένε φύγετε από τα σπίτια σας γιατί, για να σώσουν τις ζωές τους πρώτα απ' όλα. Πόσοι άνθρωποι με πόνο ψυχής γύρισαν πίσω και είδαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους καμένα.
1: Ναι.
0: Να μην έχει μείνει τίποτα απολύτως. Κόπη μιας ζωής. Λοιπόν, για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, τέτοια φαινόμενα, να προσέχουμε, θα μου πεις τώρα, να προσέχουμε εμείς προσωπικά ο καθένας από εμάς. Να μην κάνουμε βλακίες. Αλλά θα πρέπει η πολιτεία να προσέξει περισσότερο το κομμάτι που λέγεται πολιτική προστασία. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να καθόμαστε και να λέμε γιατί δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες σε αυτή τη χώρα.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι η Μαντός του Νάρα, είναι ο Νικόδημος Λιανός, είναι η πρώτη και τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο όσον αφορά το δύο κυκλάδες on air. Θα ξαναπούμε πάλι πρώτο θέλοντος καιρού επιτρέποντος και όλα αυτά 2 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 10 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι, το πέτυχα. Ραδιοφωνία κυκλάδων 101,3 ή 100,5 που βρίσκεται λίγο στα ορεινά. Από εκεί και πέρα ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσα από το φατσοβιβλίο Αδαμαντίας του Νάρα, λατινικούς χαρακτήρες Νικόδημος Λιανός Ελληνικούς, είτε μέσα Μαντός του Νάρα, ζητάω συγγνώμη, είτε μέσα από το Instagram Αδαμαντίας του Νάρα Naxos Press. Επέστρεψε μετά από 24 ώρες όπου φάγαμε ένα χακάρισμα και δώσαμε επιβεβαίωση στοιχείων και όλα τα σχετικά. Πολύ μου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου γιατί ούρλιαζε.
1: Ούρλιαζε νεύρα. Ποτέ δεν έχω νεύρα εγώ.
0: Δουλεύει το Instagram που με μπλοκάρανε στο Instagram.
1: Δεν φταίω εγώ,
0: φωνές, κακό, ιστορίες.
1: Να σας πούμε ότι γύρω στη 1:30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, έναν άνθρωπο ο οποίος εντάξει, είναι και δικό μας παιδί, είναι κάτι
0: στο πυροσβεστικό σώμα
1: καθηγητής
0: και του τμήματος χημίας, παρακαλώ, έτσι, στο Δημοκρίτιο.
1: Ναι, με καταγωγή από την Άξο, από τη Σαντορίνη, γυρίζει όλο.
0: Κυκλάδες, παιδί μου,
1: Χάλαρης, εντάξει, όλα.
0: Ευγενέστατος πάντα.
1: Ναι, και λίγο μετά τις 2 ή πριν τις 2, γύρω στις 2 πάντως, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Κατσάρα για να κλείσουμε και την σεζόν με θέματα που έχουν να κάνουν με τουρισμό, πρόληψη, ιστορίες, γιατί τα νουμεράκια μπορεί να πηγαίνουν καλά, αλλά όταν βλέπετε τα αυτοκινητάκια, τι ωραία που κινούνται, καταλαβαίνετε ότι ωραία. Ούκεν το πολύ το F.
0: Το πολύ το F.
1: Όπως έλεγε και ένας αρχαίος. Και να πω και κάτι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έψαχνα καιρό να βρω ποια είναι η καλύτερη δουλειά του καλοκαιριού.
0: Να σκεφτώ λίγο. Δεν με προετοίμασες πριν το.
1: Αυτά τα είναι
0: η καλύτερη δουλειά του καλοκαιριού.
1: Το είδα όταν ερχόμουν τώρα. Δηλαδή τώρα. Και το είδα και μ' άρεσε πάρα
0: στο
1: πολύ.
0: Δρόμο,
1: στο
0: είδες.
1: Δρόμο, ναι, μ' άρεσε πάρα
0: στο
1: πολύ.
0: Στο δρόμο είδε ποια είναι η καλύτερη δουλειά του καλοκαιριού. Έλα, τη βρήκα. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να βρίσκει σκιά.
1: Να βρίσκει σκιά, να γυρίσει και την πλάτη για να έχει μια δικαιολογία να μην βλέπει αυτά που γίνονται. Είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, υπάρχουν 34 άλλε δικαιολογίε, αλλά αυτό σήμερα με τη γυρισμένη πλάτη για να μην βλέπω, μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Ήξερα μέχρι τώρα ότι ήταν τα ακούνητα, ακίνητα στρατιωτάκια σε κάποιες γωνίες.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πήγαμε ακόμα παραπέρα. Γυρίζουμε και την πλάτη για να μην αγχωνόμαστε ότι ρε παιδιά, μα δεν το είδαμε. Τι να κάνουμε τώρα εμείς. Δεν το είδαμε. Εντάξει, ναι. Δεν το είδαμε.
0: Και επίσης, σε συνέχεια αυτού που λες εσύ, άστο αυτό λίγο στην άκρη, OK, κατάλαβα. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, μπορεί να μην φαίνονται καλά, πάρε μια μπηχτή τώρα, αλλά υπάρχουν κάτι άσπρες γραμμές. Μου λες κάτω στο δρόμο που τις ονομάζουμε διαβάσεις πεζών. Ξαναλέω, μπορεί να μην φαίνονται καλά. Λοιπόν, αυτές τις διαβάσεις τις χρησιμοποιούν οι πεζοί για να περνάνε στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Αλφα, όταν βλέπουμε πεζό να θέλει να περάσει απέναντι στη διάβαση πεζών, σταματάμε για να περάσει. Δεν τον πατάμε. Πρώτον. Δεύτερον, για να περάσει ο πεζός απέναντι στο δρόμο, πρέπει η διάβαση να είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Του τέστην. Δεν παρκάρουμε πάνω σε διάβαση και δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε πάνω στη διάβαση να πιάσουμε κουβέντα γιατί είδαμε το συμπέθερο της ξαδέρφης του πρωτοξάδερφου δεν ξέρω και εγώ τι μετά από 15 χρόνια στο δρόμο.
1: Βρε, λοιπόν, 3 λεπτά πριν πίνανε καφέ και απλά είπα να το συζητήσουμε.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, για όνομα. Επίσης, τώρα που είπες πριν από 3 λεπτά πίνανε καφέ και μετά σταματήσαν να το συζητήσουν. Αυτές τις μέρες, παιδιά, δύο πράγματα πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Α, να μην βιαζόμαστε. Β, να βιαζόμαστε τόσο όσο πρέπει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι μέρες αυτές να έχεις σχετικά ελεύθερο δρόμο μπροστά σου, αλλά εσύ να οδηγείς και να χαζεύεις δεξιά, να χαζεύεις αριστερά, να χαιρετάς τον δεξιά σου, να χαιρετάς τον αριστερά σου, να λες,
1: Γιάννη,
0: άλλος συμπέθερος παρακάτω, πρέπει περίμενε να σου πω, έλα, θα τα πούμε το βράδυ στο καφενείο και αυτά. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός. Τα νεύρα είναι στην τζίτα. Ξαναθυμάμαι τον παλιό κακό μου εαυτό στην Αθήνα. Να προσέχουμε λίγο. Να προσέχουμε να φύγει ο Αύγουστος.
1: Ναι, να προσέχουμε να φύγει ο Αύγουστος και λέτε πολύ. Λοιπόν, και επειδή έγινε και ένα θεματάκι προχθές και έχω μία έτσι συζήτηση στο διαδίκτυο, όχι συζήτηση, απλά δεν μπαίνω στη συζήτηση. Είναι δύο πραγματάκια από τα οποία μερικές φορές δεν μπαίνω στη συζήτηση. Λοιπόν, το περασμένο Σάββατο, το Σάββατο μάλλον προχθές, ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω τι ήθελε, όπως και να έχει, ένας άνθρωπος αποφάσισε ότι Σάββατο είναι να ρίξω μπετά στην πόλη της Νάξου. Δικαίωμά μου είναι, εντάξει, έτσι καλύτερα, δεν υπάρχει κανένας νόμος, δεν μου το απαγορεύει κανένας,
0: πού είναι το πρόβλημα,
1: μου το επιτρέπει η νομοθεσία. Ωραία είναι, φέρνω την μπετονιέρα, την αράζω στη γωνία εκεί της Παπαβασιλείου στο ύψος, κλείνω το στενό γιατί εντάξει και να βγει, τώρα υπάρχουν και άλλα στενά να βγουν. Ωραία, εντάξει, έριξα τα αυτά μου, ωραία, και κάνω την ανάρτηση ότι ρε παιδιά, πρώτη του μήνα, εντάξει, το θέμα δεν έχει να κάνει ούτε με τον επιχειρηματία, δικαιωμάτων να το κάνει, ούτε με κανένα άλλο. Το θέμα είναι με το αν είναι, νιώθουμε εμείς καλά που το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Και δεύτερον, ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος, που είναι ο μοναδικός στην Άξο, στην Κυκλάδη ενδεχομένως, να πάρει μια απόφαση για το αν θα επιτρέπονται ή δεν θα επιτρέπονται
0: οικονομικές
1: εργασίες τον Αύγουστο, το καλοκαίρι, από 15 Ιουλίου, από πότε είναι. Όπως σε όλα τα νησιά, υπάρχει ένα κανονισμός και λέει από τάδε μέχρι τάδε δεν κάνουν. Οι αναρτήσεις από κάτω λοιπόν ήταν: δεν έχετε δει τι γίνεται μέσα στα στενά, δεν βλέπετε τι γίνεται μέσα στην κοινή ησυχία, γιατί δεν κάνετε ένα τέτοιο ρεπορτάζ και ασχολείστε με τον άνθρωπο. Ο επιχειρηματίας ήταν, ο άνθρωπος πρέπει να ρίξετε αυτό γιατί τον ενοχλείτε. Το πρόβλημα, να το ξαναπούμε. Να πω τι, για τα πεζοδρόμια που δεν περπατάνε οι άνθρωποι και κατεβαίνουν στους δρόμους. Τα έχουμε πει, έχουμε φέρει τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το σύλλογο ΑΜΕ Ανάξου, έχουν πει τι έχει γίνει, τα έχουν πει. Το δεύτερον, για το αν υπάρχουν πεζοδρόμια ή όχι, για το κλείνουν τα στενά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί. Για τα δέντρα που φυτρώσανε μέσα και δεν περπατάει, προχθές είχε έρθει καλεσμένος, μας έλεγε τι να κάνουμε. Ο κ. Πολυχρονάκος μας έλεγε τι να κάνουμε εκεί στα στενά. Την άλλη φορά ήθελε να μπει το ΕΚΑΒ, δεν μπορούσε. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθεις εσύ. Εάν εσύ νιώθεις ότι θέλεις να αφήσεις το αυτοκίνητό σου εκεί στο στενό, δικαίωμά σου είναι. Το θέμα είναι τι κάνει ένας δήμος ή μια τοπική κοινωνία οργανωμένη, που σημαίνει ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, για να λύσει τα προβλήματα. Το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε απαίδευτοι. Έτσι γουστάρουμε, έτσι κάνουμε. Όπως έγραψε και η Δέσποινα Εγγλέζου και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, ναι, έγραψε μια, κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση για το τσιγάρο, ε.
1: Το τσιγάρο, ναι. Α. Από τις ελληνικές ταινίες βλέπεις ότι περπατάει η Μπεάτα Σιμακοπούλου, δηλαδή τη δεκαετία του 60. Νομίζω κάπου τόσο πρέπει να
0: είναι. Ναι, ταινίες αυτές, ναι, τότε.
1: Προχωρούσε, πέταγε το τσιγάρο από το αυτοκίνητο έξω.
0: Σε ταινία, έτσι.
1: Σε ταινία.
0: Καταγραφή κανονικά και.
1: Καταγραφή. Μα αυτή ήταν η
0: ταινία. Εν τω
1: μεταξύ, το αστείο είναι ότι χθες που το συζήταγα με τη Μαντώ, είδαμε έναν κύριο ο οποίος όντως έκανε την κίνηση αυτή. Από το αυτοκίνητο πέταξε το τσιγάρο. Γιατί έτσι έχουμε μάθει.
0: Έτσι είναι. Αυτό,
1: είναι θέμα παιδείας.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό, ε.
1: Ναι. Ναι. Αυτό
0: και
1: είναι θέμα.
0: Και κάποτε ήταν και μαγιά αυτό.
1: Παιδείας.
0: Ήταν και μαγιά, ξέρεις, ναι. Πετάω το τσιγάρο.
1: Δεν είναι θέμα νόμου.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο το θέμα νόμου και άλλο το θέμα παιδείας. Είναι διαφορετικά πράγματα. Να τα βάλουμε όλα σε μία άκρη. Δεν γίνεται να γίνεται αυτός ο χαμούλης που βλέπεις και να λες εντάξει, έτσι μάθαμε και θα το κάνουμε. Να ξεμάθουμε. Και αν πρέπει να ξεμάθουμε με το ξύλο, δηλαδή με την τιμωρία, την ποινή και όλα τα σχετικά, τι να κάνουμε, πρέπει να μπει. Γιατί να. Δεν έχει λογική 1η Αυγούστου να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Καλά τα λες, ρε Νικόδημε, καλά τα λες.
1: Εσύ
0: καλά
1: γίνω.
0: Τα λες, αλλά τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το με τους πυροσβέστες απαράδεκτο. Καταγγέλουν ότι άγνωστοι λέει προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα και προκάλεσαν και εκτεταμένες τώρα. Δηλαδή, έμπανε, πέφτουν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου και τον κόσμο. Γυρνάνε πίσω και βρίσκουν τη δική τους περιουσία κατεστραμμένη. Λοιπόν, την καταγγελία δημοσιοποίησε στο Facebook η σελίδα Εποχική Πυροσβέστες. βέστες, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και σε Βιωτία. Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες πράξεις. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία μας σας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, έχει να κάνει με την παιδεία. Είναι καθαρά θέμα παιδείας. Δηλαδή, πας εσύ, βλέπεις. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που ενδεχομένως ο ίδιος τύπος που έκλεψε μπορεί να κάνει και ένα like στους ξαπλωμένους.
0: Να ξεκουραστούν
1: πυροσβέστες. Ή μπορεί να γράψει και ένα σχόλιο. Κοίτα, εκεί δεν τους δίνει η πολιτεία τίποτα. Ναι. Και τι τραβάνε, τους δίνει ένα χιλιάρικο και δίνει στους Μητροπολίτες 1500 ευρώ ή 2 εκατομμύρια ή οτιδήποτε. Και εκείνη την ώρα ο ίδιος έχει πάει και έχει κλέψει τα μισά αυτοκίνητα. Δηλαδή. Κάποια στιγμή να έχουμε και μια λογική κάπου έτσι.
0: Έναν
1: δηλαδή,
0: ελεκτικό μηχανισμό σοβαρό πρέπει να έχουμε κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δηλαδή, διότι ακούω και για τις συλλήψεις που γίνονται για τις φωτιές, για τις πυρκαγιές, σε Ρέθυμνο κάτω. Δεν θυμάμαι σε ποια άλλη περιοχή έγιναν. Υπάρχουν βίντεο και καταγραφές και έγιναν και κάποιες συλλήψεις. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη χώρα τελικά θέλουμε να αντιμετωπίζουμε και όχι να προλαβαίνουμε πράγματα. Έλεγα το πρωί, Νικόδη, ότι τελικά. Και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Όταν ακούω στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου, ας πούμε, γιατί το ακούω και στη Σαντορίνη και γενικότερα το ακούω, τη λαϊκή συσπήρωση να επιμένει, και το τονίζω αυτό και δεν είναι καθόλου κομματικό αυτό που λέω, έτσι. Απλά συμφωνώ απόλυτα. Να επιμένει κάθε φορά και να μιλάει για πολιτική προστασία, να μιλάει για πρόληψη, να μιλάει για αντιπυρικές ζώνες, να μιλάει για ασκήσεις σε περίπτωση χτυπάω ξύλο σεισμού, να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Τελικά αυτό θα το πάρουμε κάποια στιγμή στα σοβαρά. Όχι επειδή το λέει η λαϊκή συσπήρωση, αλλά επειδή έχουμε αποφασίσει ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις είναι να είμαστε θωρακισμένοι.
1: Όχι, είναι θέμα λαϊκής
0: συσπήρωσης. Το έχουμε καταλάβει.
1: Ποιος το λέει?
0: Κατάλαβες τώρα. Αυτό δεν είναι παράλογο. Όλο αυτό.
1: Είναι
0: και λογικό. Βλέπω και αναρωτιέμαι γιατί κάποιες χώρες δεν έχουν φωτιές. Δηλαδή, γιατί στη Ρουμανία δεν έχω ακούσει, εκτός αν κάνω λάθος. Γιατί δεν έχουν φωτιές, αλλά δεν είναι σε αυτή την έκταση.
1: Εντάξει, έχουν φωτιές. Παντού υπάρχουν φωτιές, δεν μπορείς να τις αποφύγεις.
0: Ναι, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Να καίγεται η μισή χώρα.
1: Όχι, εντάξει. Απλά εκεί υπάρχει μεγαλύτερη. Γιατί είναι το πρώην κομμουνιστικό καθεστώ. Το οποίο είχε βάλει
0: κάποιες βάσεις. Δεν είναι κομματικό
1: βάσεις.
0: Αυτό που λέμε, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά.
1: Είναι θέμα οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας. Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ απλά. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, έτσι γίνεται.
0: Δηλαδή
1: στην Ισπανία, είδατε τι γίνεται. Στην Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται. Στην Ελλάδα, βλέπετε τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, και βέβαια να πούμε ότι. Και τι ήθελα να πω τώρα και κόλλησα.
0: Δεν πειράζει. Θα το δούμε και στην πορεία.
1: Όχι. Θέλω να πούμε ότι όντως, επειδή είναι, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει καταστάσεις, το Σαββατοκύριακο που πέρασε και είναι μια πολύ καλή δικαιολογία, είχαμε κάποιες καιρικές συνθήκες οι οποίες διέλυσαν όλα τα κοντέρ μέχρι τώρα. Δηλαδή στην Εύβοια, 31 Εβδόμου, δηλαδή προχθές που ξεκίνησε η φωτιά, οι μέγιστες ρηπές ξεπεράσαν τα 150 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα σε ρηπή ανέμου, μιλάμε για τυφώνα πλέον.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε πλέον για καταστάσεις θυελώδεις ανέμους. Περνάμε αυτό και πάμε σε άλλο επίπεδο. Στην Πλακιά, που είναι στο Ρέθυμνο, που έγινε ο Χαμούλης, 114 χιλιόμετρα. Στο Αμάρι Ρεθύμνου 111 χιλιόμετρα, που δεν έχει προηγούμενο όλο αυτό. Στην Πάρνηθα 109, στην Πεντέλη 108. Αυτές είναι οι ψηλότερες τιμές που είδαμε φέτος. Είναι απόλυτα ρεκόρ και οι δεύτερες καλύτερες. Κάτι που δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει.
1: Άρα λοιπόν, ναι, έχει αλλάξει ο καιρός, έχουν αλλάξει όλα. Αλλά είναι κάτι που το ξέρεις, το περιμένεις. Η κυρία Νομικού,
0: η κυρία Βελπίδου,
1: που είναι εδώ στις Κυκλάδες. Το λένε εδώ και τουλάχιστον μια πενταετία, εξαετία, ότι αυτά που ζούμε δεν είναι πλέον κλιματική αλλαγή, είναι κλιματική κρίση, έχουμε περάσει αυτά. Άρα για να το φωνάζουν οι επιστήμονες σημαίνει ότι οι αρμόδιοι τα ξέρουν.
0: Βέβαια τα ξέρουν, αφού οι επιστήμονες συνομιλούν με τους αρμόδιους, ναι, έτσι, παρακολουθούν.
1: Και πριν βγει ο επιστήμονας να φωνάξει,
0: διαλέξεις τους. Ακριβώς. Και επίσης, οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν να γυρίσουμε το περιβάλλον εκεί που ήταν. Έρχεται η κυρία Αβελπίδου και φτιάχνει αμοθήνες με φυσικό τρόπο. Αυτό τι σημαίνει, ρε παιδιά? Τι σημαίνει αυτό?
1: Κάτι.
0: Ότι η πλάση, ο πλανήτης φτιάχτηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να αντέξει κάποια πράγματα. Αν εμείς αυτός ο τρόπος δεν μας άρεσε και προσπαθήσαμε να τον αλλάξουμε και προσπαθούμε να τον αλλάξουμε μέρα με την ημέρα και βλέπουμε τα αποτελέσματα, τι δεν καταλαβαίνουμε?
1: Yeah.
0: Θα μου πεις, τι τα λες αυτά στουρνάρα τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό που με συγκλώνησε ήταν το βίντεο που μου έδειξε σήμερα το μεσημέρι. Το είχα διαβάσει, αλλά είδα το βίντεο και συγκλονίστηκα. Με το πόσο εύκολα πιάνουν φωτιά καλώδια του ΔΔΕ και πιάνει στη Θεσσαλονίκη και αμέσως άναψε φωτιά δίπλα που είχε χόρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι μια εξέλιξη την οποία θα έπρεπε να την έχουμε ακολουθήσει, γιατί αλλού εξελισσόμεθα, εκεί δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όμως τα καλώδια, να έχουμε ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις βλάβες, να μην είναι εκτεθειμένα τα καλώδια σε καιρικές συνθήκες, σε όλα αυτά τέλος πάντων που τα κάνουν ευάλωτα, σε υγρασίες και ούτω καθεξής, δεν το σκεφτόμαστε να επενδύσουμε σε αυτή τη χώρα ποσά μεγάλα για να είμαστε τουλάχιστον πιο ασφαλείς σε αυτό το κομμάτι? Προχθές με τη φωτιά στην Πάρο έμεινε χωρίς ρεύμα η Ίος και η Φολέγανδρος. Η Σίκινος.
1: Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος. Ναι, αλλά μην μιλάς γιατί δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή σωστά, την σωστά. Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το
0: συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί σε κάτι τέτοιε φάσει τρελαίνει η κατάσταση και εγώ ήθελα να το γράψω από κάτω. Ναι, ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά δεν τα λέω. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λοιπόν, ο καθένα έχει τον τρόπο.
0: Εντάξει, το ξέρει ποιο είμαι εγώ και το εγώ ξέρω. Μα το έχουμε βαρεθεί να το ακούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Έλεω. Ναι, άμα ξέρει λοιπόν, δούλευε και κάνει τη δουλειά σου και μην μιλά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί είμαστε ήδη στα 25 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μιλήσουμε με τον κύριο Χάλαρη. Να πούμε ότι συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας για τη φωτιά στη Βιωτία. Τώρα εδώ, σε σχέση με τις ευθύνες, είναι μια συζήτηση που εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει να γίνει μετά. Δηλαδή να ησυχάσουμε από όλη αυτή την ιστορία και να γίνει μετά αυτή η συζήτηση για τις ευθύνες και για όλα τα υπόλοιπα. Και η μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία πρώτα απ' όλα για να θωρακίσει τις κοινωνίες, τις τοπικές κοινωνίες.
1: Εδώ ο Δήμαρχος συνελήφθη γιατί η κατασκευαστική εταιρεία του είχε αναλάβει το έργο δικτύου το οποίο ερευνητές διαπίστωσαν τεχνικές αστοχίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολιτική ευθύνη.
0: Όχι, όχι. Εγώ αυτό το λέω πέρα από την πολιτική όχι ευθύνη. Αναλωνόμαστε. Δηλαδή, σήμερα το πρωί έβλεπα την πρώτη είδηση παντού: η φωτιά, πυρκαγιά. Έβλεπα παντού μπροστά μου φωτιά. Και αμέσως από κάτω, γιατί έγινε αυτό, γιατί εκείνο, και το σενάριο Α, το σενάριο Β, το σενάριο Γ. Και μετά από κάτω που κάνει διακοπές ο Χ και ο Ψ που είναι ερωτευμένο ζευγάρι. Δηλαδή, κάπου χάνουμε και την μπάλα στην ενημέρωση,
1: προφανώς, έτσι. Ναι, αυτά συμβαίνουν. Σε μια χώρα η οποία δεν ξέρει τι είναι, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σωστά τι είναι είδηση, λογικό είναι ότι από τη μία θα έχει την Τούνη και από την άλλη θα έχει φωτιές. Ναι. Η Τούνη βγήκε τώρα και είπε ότι είμαι influencer, είμαι η πρώτη Ελληνίδα influencer, είμαι μόνη εργαζόμενη, είμαι επιχειρηματίας και όλοι με λένε άνεργη.
0: Ναι. Επίσης, και καλά κάνει ο φίλος μου, ο φίλος μας ο Νίκος από την πολιτική προστασία, να πούμε μπράβο πάλι στα παιδιά της πολιτικής προστασίας. Αυτές τις τρεις μέρες ήταν κάθε μέρα, όλη μέρα στους δρόμους. Έτσι. Mm. Έκαναν περιπολίες, μας έστελναν φωτογραφικό υλικό, μας έστελναν βίντεο, διότι με αυτά που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, όσο μπορούμε να θωρακίσουμε το νησί, την Άξο, τα νησιά μας, οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό και που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αφήνοντας τις δουλειές τους να τα λέμε αυτά, το κάνουν. Mm. Μιλούν και για τη δική μας την προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, ακαθάριστα οικόπεδα έχουμε στην Άξο.
1: Έχουμε.
0: Μιλάμε για την προσωπική μας ευθύνη. Εάν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, εάν υπάρχουν δρόμοι που είτε είναι δημοτικοί, είτε είναι περιφερειακοί, είτε είναι αγροτικοί, είτε είναι δεν ξέρω τι είναι, στους δρόμους αυτούς κάποιος έχει αρμοδιότητα.
1: Ναι.
0: Στους δημοτικούς έχει ο Δήμος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στους περιφερειακούς έχει περιφέρεια. Ναι. Στους αγροτικούς έχει το δασαρχείο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί έλεγχοι έχουν γίνει για το αν έχουν καθαριστεί αυτοί οι δρόμοι.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αν δεν έχουν γίνει και υπάρχουν κάποια χωριά στα οποία υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα ή υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι μέσα στις καλαμιές και γίνει καμιά στραβή δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά ξαναλέω, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τότε, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Ας αναλάβει ο καθένας τη δική του ευθύνη, την ευθύνη που το αναλογεί.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι τον ελαιόλιθο να χαλαρώσουμε λίγο, να βλέπουμε πώς είναι ακόμα το πράσινο στην άξο και τι ωραίο που είναι και πόσο όμορφο είναι, να πάρουμε και ένα έτσι γρήγορο, έτσι ένα μικρό κοκτέιλ πριν πάμε για φαγητό αργότερα, για να απολαύσουμε την όλη εμπειρία. Και μην ξεχάσετε, 13 του μήνα έχουμε συναυλία. Έχουμε συναυλία.
0: Πότε, στις 13 του μήνα είναι.
1: Βέβαια, στο Δανακό. Ο
0: Πάνος Βλάχος. Ναι, μπράβο, ναι, τι λες τώρα.
1: Ξεχνάμε αυτά. Αυτά είναι ιστορικά. Ναι. 20 ναι. χρόνια, 20 συναυλίες. Είναι θεματάκια.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Λοιπόν,
0: να πάμε να το απολαύσουμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Νικόδημος Λιανός και Μαντός Τουρνάρα πίσω από τα μικρόφωνα. Και σήμερα, Δευτέρα, ο μήνας έχει 3 Αυγούστου 2026. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, χωρίς φωτιές. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάλαρη, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ελπίζω να τα καταφέρουμε σύντομα, για να μιλήσουμε λίγο για όλο αυτό που γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι φωτιά τώρα έχει στην περιοχή Βροντού Πιερία. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 19 οχήματα, σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη. Να πούμε βέβαια ότι χθες χάθηκαν 2 άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Δανός,
0: στελέχη
1: και μέλη εκεί των ελικοπτέρων. Έγινε πάνω από την Ψάθα, νομίζω, εκεί στην περιοχή. Οι άλλοι 2, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος, είναι τραυματίες. Καθυλώθηκαν τα Bell, τα ελικόπτερα. Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο που έχει να κάνει με το μέχρι να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί είχαμε την πτώση. Συλληπιτήρια στους οικογένειες των ανθρώπων. Έχουμε 5 νεκρούς ουσιαστικά. Μέχρι τώρα έχουμε, προσπαθούμε να δούμε σωστή απογραφή του τι γίνεται όσον αφορά τις καταστροφές. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άμεσα θα δοθούν αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους. Το ζητούμενο πάντα είναι ότι πολλές εξυπνάδες δεν χρειάζονται σε αυτά τα θέματα, ούτε να μπαίνουμε σε μια λογική αντιπαράθεσης. Γιατί παραδείγματος χάρη τα τρένα δεν τα σταμάτησαν, γιατί τα αεροπλάνα τα κατέβασαν, γιατί το ένα εδώ, γιατί το άλλο εδώ. Όλα είναι διαφορετικά, όλα τα εξετάζεις με την κατάσταση την οποία. Ναι, αλλά το βλέπεις με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όχι με το τι έγινε πριν από 30 μήνες, 30 χρόνια ή ό,τι άλλο. Να αναφέρουμε ότι έχουμε και κλήρωση σήμερα αθλητικά, μέχρι να έχουμε επαφή με τον κύριο Χάλαρη. Έχουμε κλήρωση τσάμπι.

0: είναι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 18-19 εντός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα γίνει 25-26. Τώρα θα δούμε τι γίνεται. Σε λίγο θα έχουμε κάτι τις δύο, θα έχουμε και τους αντιπάλους Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ. Είναι η δεύτερη χρονιά τα τελευταία 5 χρόνια που διέχουμε 5 εκπροσώπους σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χάλαρη. Πριν όμως, ελπίζω να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά, θα πω μια ατάκα του κυρίου Λέκα.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο κύριος Λέκας, έτσι, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό, και κλείνω με αυτό, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάλαρη.

0: Δυστυχώς δεν είναι εφικτό ακόμα να μιλήσουμε με τον κύριο Χάλαρη. Θα δούμε στην συνέχεια αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Ισπανία χειριστής σε καφέ κατηγορείται ότι προκάλεσε την μεγαλύτερη δασική καταστροφή στην ιστορία της χώρας και κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση. Δεν ξέρω αν θα πάρει τα 10 χρόνια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτός που έχει συλληφθεί. Έχουμε αρκετές συλλήψεις όλο το Σαββατοκυριακό για ανάλογες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι σεσημασμένοι, δηλαδή τους έχουμε συλλάβει και τους παρατήσαμε ή τους αφήσαμε. Δεν ξέρω, η δικαιοσύνη πρέπει να το κοιτάξει και αυτό το ζητηματάκι. Όσον αφορά τις συνέπειες της πυρκαγιάς και γενικότερα, υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση στην Ευρώπη και στην Νότια. Το κόστος είναι, σύμφωνα με τους Financial Times, στα 3 δισεκατομμύρια. Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Το ποσό αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τις εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλούσε για 2,5 περίπου δισεκατομμύρια. Και όλο αυτό βασίζεται στη μεθοδολογία της Κομισιόν και σε αντίστοιχους υπολογισμούς της γαλλικής κυβέρνησης, αποτυπώνεται στο λεγόμενο κόστος αποκατάστασης για την επαναφορά καμένων εκτάσεων στην πρώτερη κατάστασή τους. Το μέσο κόστος ανά εκτάριο, να πούμε ότι έχουν περάσει τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή 500.000 εκτάρια, μόνο στους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Βέβαια, οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτός ο αντίκτυπος θα είναι πολύ ψηλότερος, γιατί έχουμε και την τουριστική δραστηριότητα, έχουμε την αύξηση των ασφαλίστρων, έχουμε βέβαια και το θέμα με τη λειψιδρία, αλλά και την παραγωγή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Δεν είναι απλά άντε τρία σπιτάκια.
0: Και να προσθέσω και κάτι που έρχεται. Εντάξει. Να προσθέσω και κάτι που έρχεται. Δηλαδή, αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το αποτέλεσμα, το αμέσως επόμενο, το βιώνουμε το χειμώνα. Που δεν είναι άλλο από τις πλημμύρες.
1: Καλά, δεν είναι. Το είπανε αυτό, ότι θα δούμε τι θα γίνει το χειμώνα.
0: Το χειμώνα θα έχουμε περισσότερες πλημμύρες.
1: Ναι, είναι λογικό αυτό. Συνέχεια, ναι.
0: Δηλαδή, θα έχουμε κι άλλα. Το ένα φέρνει το άλλο. Το έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, θα το βιώσουμε και φέτος, και είναι δεδομένο αυτό ότι θα συμβεί.

Ρωτήθηκε μάλιστα ο κύριος Λέκας για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τέτοιου είδους φωτιές, τις mega fire, έτσι όπως τις λένε πλέον. Και είπε ότι ενώ φέτος έχουμε περισσότερα εναέρια από κάθε άλλη χρονιά, και όντως ισχύει αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέλος πάντων την πυρκαγιά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναέρια αυτά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Θα διακόψω μισό λεπτό.

0: Επιστρέφουμε.
1: Επιστρέφουμε.
0: Και υπό λίγο αντίξωες συνθήκες θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάλαρη.
1: Ναι,
0: τον Μιχάλη το Χάλαρη. Το ξέρουμε όλοι μας, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
1: Εδώ, παιδί τον Κυκλάδο.
2: Ναι,
1: οπότε να μας βοηθήσει λίγο σε αυτό το πράγμα που λέγεται πυρκαγιές και πρόληψη και τι γίνεται και ξέρω εγώ, τι φταίει, τι δεν φταίει.
0: Τι φταίει, το βασικό ερώτημα είναι τι φταίει. Γιατί τέτοιο κακό και φέτος. Κύριε Χάλαρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
3: Θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα, όταν έχω 5 νεκρούς δεν είναι από τις καλύτερες καταστάσεις που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον χώρο της δασοπυρόσβεσης.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Οπότε, ναι, και επειδή γράψατε πριν από μερικές ημέρες και ένα άρθρο, νομίζω, που έχει να κάνει με την πυρκαγιά στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, όλη η συζήτηση έχει να κάνει με το κάνουμε πράγματα, κάνουμε το ένα. Να, πριν από λίγο μάθαμε ότι έχουμε τα περισσότερα υπτάμενα μέσα και όλα τα σχετικά. Ναι, υπάρχει ο καιρός, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Το θέμα είναι ότι οι φωτιές μπαίνουν.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει στην εποχή της κλιματικής κρίσης, αλλά αυτό πλέον δεν είναι κάτι το οποίο είναι απροσδόκητο. Το ξέρουμε και πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Άρα είναι πρώτο σημείο το οποίο μας δείχνει ότι θα είμαστε εδώ πέρα, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, σε χαμηλό ποσοστό υγρασίας, σφοδρούς ανέμους. Το κάθε καλοκαίρι θα είναι αυτό το φαινόμενο που θα αντιμετωπίζουμε, που αυτό δίνει ραγδαιότητα στα φαινόμενα των δασικών πυρκαγιών. Από την άλλη, με τα εναέρια μέσα, αυτό που λέγαμε και ξέρετε, είχαμε ξαναβγεί πριν 2 χρόνια μαζί και πραγματικά, αν αυτή τη συνέντευξη τη φέρουμε στην επικαιρότητα, θα δείτε πάλι ότι δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που είχαμε πει πριν 2 χρόνια. Έχουμε εναέρια μέσα. Δεν τα αξιολογεί κανένας, δεν αξιολογεί την επιχειρησιακή τους επάρκεια. Απλώς μένουμε στο ότι έχουμε πάρα πολλά εναέρια μέσα και όταν φτάνει κρίσιμη στιγμή, ουσιαστικά επαφιόμαστε στο να γίνει η κατάσβεση από τις επίγειες δυνάμεις και με μηδέν επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναερίων μέσα, γιατί δεν μπορούμε να πετάξουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε υδροληψία. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι δεν αντλούμε παραδείγματα από το τι είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια να διορθωθούμε. Παραμένουμε μονικοί στο ίδιο μοντέλο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Τι πρέπει να αλλάξει, κύριε Χάλαρη, συγκεκριμένα? Δηλαδή, διάβαζα πριν από λίγο κάποιες. Γενικά, διαβάζουμε διάφορα σχόλια αυτές τις μέρες. Τι έχει γίνει, τι θα έπρεπε να έχει γίνει, τι δεν έγινε και ούτω καθεξής. Σε ποια σειρά πρέπει να μπει αυτή η χώρα, τι δεν έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τη φύση, την πατρίδα μας?
3: Κοιτάξτε, δε, αυτή τη στιγμή πρέπει, ακούγονται κάπως αυτά που θα σας πω, μπορεί να ακούσουν λίγο γενικά, αλλά αυτά που θα σας πω σχετίζονται και με γενικές πολιτικές, αλλά και με ειδικές εξειδικευμένες πολιτικές. Το ένα μεγάλο θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα των χρημάτων που δίνουμε για πρόληψη και καταστολή. Πρέπει να πάμε στο 50-50, να σας το πω λιγάκι έτσι, για να μπορέσουμε πραγματικά να φτιάχνουμε ανθεκτικές κοινωνίες, ανθεκτικούς τόπους, έτσι ώστε και όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά, γιατί δεν θα την γλιτώσουμε, θα ξεσπάνε πυρκαγιές, δεν θα προκαλούν τόσο τεράστιες ζημιές. Και αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, σπαταλήσαμε πάνω από 700-800 εκατομμύρια ευρώ για τα αντινέρω 1, 2, 3 και πραγματικά πρέπει να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους. Γιατί τελευταία στιγμή πηγαίνουν και κάνουν, ειδικά στην Αττική και στη Δυτική Αττική, πηγαίνουν να κάνουν τώρα αντιπυρικές ζώνες, αντιπυρικές οδού, όταν είναι κάτι που το ξέρεις. Με ποιες μελέτες επικινδυνότητας γίνανε? Πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά ο κάθε δήμος και σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, για να το πω λίγα και έτσι, να έχει το δικό του τοπικό σχέδιο για όλες τις φύσεις των κινδύνων. Θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει και δυστυχώς χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Πολλά έργα τα οποία δεν θα συζητήσουμε τώρα, δεν είναι τις παρούσες συζητήσουμε, πώς σχεδιαστήκανε, σχεδιαστήκανε. Αλλά ακόμα και αυτά που σχεδιαστήκανε δεν υλοποιηθήκαν έτσι να μας βοηθήσουν. Και πάμε στο κομμάτι της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Πλέον θα πρέπει να αξιολογούμε και τα εναέρια μέσα, το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά και το προσωπικό που τα πιλοτάρει και τα καθοδηγεί για να είναι αποτελεσματική. Έχουμε νέα έξυπνα κατασβεστικά υλικά. Πλέον πρέπει να μπούμε και σε εκεί τη χρήση τους. Τα ντρόουν, χρήσιμα εργαλεία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα έχουν πολλούς επιχειρησιακούς περιορισμούς. Δηλαδή λίγη ώρα πτήσης, και, γιατί δεν έχει μπαταρίες με μεγάλη αυτάρκεια και δεν έχουν συνδυαστεί ακόμα με τη μεταφορά κατασβεστικού υλικού και τα λοιπά, έχουν μόνο μεταφορά εικόνας και όλα αυτά. Άρα Ένα πακέτο. Δεν θα σας μιλήσω για το ότι δεν διδασκόμαστε, δηλαδή δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν υπάρχει ενιαία βάση αξιοποίηση, ναι. Δεν υπάρχουν επικοινωνίες στο προσβεστικό σώμα που να καλύπτουν αν ουσιαστικές. Δουλεύουμε ακόμα με τις Μοτορόλες και με τα κινητά. Ένα μεικτό σύστημα το οποίο είναι απαράδεικτο για 21ο αιώνα. Είναι πολλά τα κακώς κείμενα τα οποία δεν έχουν αλλάξει.
0: Ναι. Άρα κύριε Χαλέρη, εστιάζεται σε δύο τομείς, πρόληψη και αξιοποίηση των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας και του ανθρώπινου δυναμικού. Σωστή αξιοποίηση και του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε στα χέρια μας.
3: Συμφωνώ απόλυτα με το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί λέμε ότι έχουμε 18.000 στη μάχη, τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά σύμφωνα με τους ίδιους εργαζόμενους στο πυροσβεστικό σώμα, δηλώνουν ότι στη μάχη βρίσκονται 8 με 9.000. Και αυτό θέλει μια αξιολόγηση αν πραγματικά ισχύει. Να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Σωστά. Μεγάλη διαφορά.
0: Να προσθέσω κάτι, κύριε Χάλαρη, που δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση. Γιατί βλέπουμε και πάρα πολλά περίεργα γενικά στην καθημερινότητά μας, όλοι μας, σε σχέση με το πώς προκαλεί.
3: Ναι. Η εκπαίδευση στο προσωπικό είναι εκ των
0: υστέρων. Εκπαιδεύονται, όχι στο προσωπικό.
3: Αλλά θέλουμε και αλλαγή κουλτούρας και στους πολίτες. Απλώς. Εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ να μεταβιβάζουμε την ευθύνη της πολιτείας στην ατομική ευθύνη, αλλά προφανώς πρέπει και οι πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη τους στο μερίδιο που τους αναλογεί. Mm. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχει δείκτη επικινδυνότητας 3-4, δεν πρέπει να κάνουμε ούτε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, ούτε να κάνουμε barbecue, ακόμα και αν θεωρούμε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας.
0: Ακριβώς.
3: Επίσης, εδώ στην άξη, το ξέρετε, οι προληπτικές καύσεις από τους βοσκούς άλλες περιόδους, και αυτό θέλει τεράστια προσοχή, γιατί έχει δώσει αρκετές πυρκαγιές στο νησί. Και ειδικά όταν τα κυκλάδες στηρίζονται. Κατά κύριο λόγο το ΑΕΠ τους είναι στον τουρισμό και τα λοιπά, δεν πρέπει να δημιουργούν και αρνητική εικόνα με τις πυρκαγιές και να έχουμε μείωση της τουριστικής κίνησης και όλο ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Σωστά. Εγώ θα σταθώ σε αυτή την νέα έκφραση που ακούγεται στην τηλεόραση, Mega Fire. Mega Fire, κάποιος έγραψε ότι είναι εδώ και 20 χρόνια τώρα, εμείς οι Έλληνες το ανακαλύψαμε. Τι ακριβώς είναι το Mega Fire και γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα τώρα?
3: Κοιτάξτε, δεν γίνεται τώρα. Το Mega Fire επιστημονικά έχει έρθει αρκετά χρόνια. Και τι σημαίνει ότι έχουμε Mega Fire, για την ακρίβεια, είναι έχουμε μεγάλη καμένη έκταση, αλλά με ισχυρή θερμική ακτινοβολία και γρήγορη επέκταση. Mega Fire έχουμε στον Καναδά, Mega Fire έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ έχουμε σποδρή ένταση φαινομένων, αλλά επιτρέψτε να πω, είναι δύσκολο να τις χαρακτηρίσουμε με τον σαφή επιστημονικό ορισμό 100% Mega Fire. Προσομοιάζουν, είναι πολύ κοντά στις μεγα πυρκαγιές, αλλά συγκριτικά με τα στρέμματα που καίγονταν το βολικάκι έτσι στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στη Γαλλία, απέχουμε πολύ με τον επιστημονικό ορισμό. Αλλά έχουμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης που σας είπα. Η σφοδρότητα πλέον των φαινομένων θα είναι έντονη. Θα καίγεται γρήγορα και με μεγάλη ένταση, με μεγάλη θερμική ακτινοβολία.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό το ξέρουμε πλέον, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Δεν είναι απρόβλεπτο το πώς θα συμπεριφερθεί πλέον η φωτιά. Δεν μας πιάνει στον ύπνο όπως τις πρώτες χρονιές που δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και το θέμα της Πάρου, γιατί θεωρείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό στην Πάρου έγινε, ή απλά είναι ένα ντόμινο πραγμάτων που οδήγησε εκεί?
3: Καλά κάνετε και ανοίγετε το θέμα της Πάρου. Ουσιαστικά τι είχαμε? Είχαμε έναν χιτά στον οποίο προκλήθηκε η ανάφλεξη και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Τώρα εκεί πρέπει να δούμε. Υπήρχαν οι προδιαγραφές πυρασφάλισης του κοιτά. Ήταν υπερκορεσμένος. Σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι δημόσιες αρχές, είχε φτάσει στα όρια του εδώ και πολλά χρόνια. Είχε γύρω-γύρω, είχαν κάνει τις ζώνες πυρασφάλειας. Γιατί ξέρετε, όταν συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, έχουμε αυταναφλέξεις, έχουμε ζυμώσεις που οδηγούν στις φωτιές. Και μετά από την άλλη βρήκε πρόσφορο έδαφος, έκαψε και ουσιαστικά έζησε στη θάλασσα. Γιατί βοήθησαν και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Είχαμε και αναζωπήρωση που ήταν ανεπίτρεπτο τη δεύτερη μέρα στο Βάρο. Ήταν μια λουχία γεγονότων που οδήγησαν στο να καταστραφεί. Αν δείτε την έκταση που καταστράφηκε, είναι ουσιαστικά άνω που φωνούσε και σχηνούσε μαζί.
1: Σωστά. Είναι δύο νησάκια, είναι 7.000 στρέμματα νομίζω κάποτε, ή 9, κάπου τόσο είναι, οπότε καλύπτουν αυτά τα δύο νησιά.
0: Το ζητούμενο, κύριε Χαλαρή, εφόσον από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουμε κλιματική κρίση, θα έχουμε φωτιές. Το ζητούμενο είναι. τι μπορούμε να κάνουμε και αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι και πόσο σύντομα πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, τι θα συζητάμε του χρόνου.
3: Δεν ξέρετε, και φέτος εγώ δεν περίμενα να μας καεί η Αττική, γιατί έχει κάνει σχεδόν 70% της έκτασης. Δηλαδή, ουσιαστικά κάηκε ό,τι δεν είχε καεί, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει, το λέω έτσι ευθέως, εθνική συνένεση στα θέματα πολιτικής προστασίας, γιατί ξέρετε, οι φωτιές, οι καταστροφές δεν έχουν χρώμα. Γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει φέρει τρεις νόμους, ισχύουν τρεις νόμοι περί πολιτικής προστασίας. Αλλάζει τον ένα νόμο χωρίς να τον έχει δοκιμάσει με τον άλλον και αυτή τη στιγμή αποτελεσματικότητα δεν έχουμε. Άρα πρέπει να δούμε πώς κάνουμε ανθεκτικές τις κοινωνίες, ξανατονίζω, ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι είναι η πρόληψη και πώς κάνουμε αξιόμαχο το πυροσβεστικό σώμα να ξανααποκτήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του έτσι ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Μάλιστα. Και επειδή το είδα τώρα σαν άρθρο, ξέρω την απάντηση, αλλά μ' αρέσει να το ακούω από τους ειδικούς. Στην Ισπανία και στη Γαλλία είδαμε ότι υπήρχε η παρουσία των περίφημων Μπεργιέφ και Ιλουσίβ. Τα μεγάλα, τα τεράστια, τα θηρία, τα αεροσκάφη.
0: Να ανοίγουν δρόμους που κάνουν
1: τα αεροσκάφη, αυτά που έρχονται εδώ. Στην Ελλάδα δεν τα βλέπουμε να λειτουργούν. Την απάντηση νομίζω ότι ξέρω, αλλά θα ήθελα να την ακούσω από εσάς βασικά, γιατί δεν γίνεται πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε.
3: Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Τα Μπεριέφ έχουν έρθει αρκετές περιόδους στην Ελλάδα και την περίοδο 20-21 είχαν δοκιμαστεί, 20-21 σίγουρα, αν θυμάμαι καλά, είχαν δοκιμαστεί στο ελληνικό ανάγλυφο. Mm-hmm. Δεν είναι επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα όσο θα θέλαμε. Δηλαδή και για αυτό το λόγο ήταν σωστή η επιλογή να στραφούμε να ξαναγίνει η γραμμή παραγωγής των Καναντέρ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Είναι καλά για μεγάλες, για παιδιάδες να το πω λίγα. Και
1: στην Γαλλία μπορούν να είναι μεγάλες.
0: Δεν ελύσονται δηλαδή εύκολα σε ανάγκη.
3: Δεν ελύσονται, είναι μεγάλα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα νερού. Ή θα ήταν καλό για να συνεννοηθούμε με όρους Ελλάδος να κάνουν ρήψεις στον κάμπο της Θεσσαλίας. Εδώ πέρα όπου ταξιοποιήθηκαν ρίχνουν μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά δεν μπορούν να κατέβουν χαμηλά και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά αξιοποιήσιμα και για το συγκεντρωτικό κόστος που έχουμε από την ενοικίαση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών.
1: Μάλιστα. Και όσον αφορά το θέμα με τα ακαθάριστα, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα ακαθάριστα, τα οικόπεδα. Εντάξει, εδώ ναι, έχουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας μας, αλλά μήπως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σκληρό το όλο πλαίσιο,
0: το
1: νομικό, θεσμικό για όλη αυτή την ιστορία.
3: Κοιτάξτε, με τα ακαθάριστα. Πιο σκληρό δεν νομίζω, γιατί δίνεται δυνατότητα, αν δεν το κάνεις έγκαιρα, υπάρχει εξοπλιστικό πρόστιμο. Mm-hmm. Έτσι, και επίσης δίνεται και δυνατότητα της καταγγελίας των άλλων συμπολιτών, άμα δουν κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σωστά.
1: Mm-hmm.
3: Απλώς θέλει έγκαιρη ενημέρωση και εγώ θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Για τους πολίτες, η ατομική ευθύνη τους κυνηγάει τη ελληνική πολιτεία και πολύ καλά κάνει, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ τα λεγόμενά μου. Αλλά στις περιοχές που έχει την ευθύνη η ίδια η πολιτεία, που έχει περιφέρεια, που έχει το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, δεν πάει να κάνει κάθαρση. Και το συζητάμε για τις φρανές των οδών, σε πολλούς δρυμούς, σε πολλές περιοχές. Άρα πρέπει να έχουμε ισότιμη μεταχείριση και στην πολιτεία και στους πολίτες. Οι πολίτες σιγά σιγά, έστω με το φόβο και τα εξοδοτικά πρόστιμα, τα οποία εγώ ξέρω δεν είμαι ο παδός των εξοδοτικών προστήμων, θα προτιμούσα αυτά τα λεφτά να τα δώσουν να κάνουν τον καθαρισμό, παρά να τους δώσουμε κάτι το οποίο είναι εξοδοτικό, γιατί υπάρχουν αδυναμίες, αλλά ένα μέτρο για να εφαρμοστεί σου θέλει στην αρχή λίγο παραπάνω αυστηρότητα. Μάλιστα. Μέχρι να γίνει συνείδηση.
0: Και εδώ, κύριε Χάλαρη, μου φαίνεται όμως λαλούν πολύ κοκόροι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το οδικό δίκτυο και αυτό χωρίζεται σε περιφερειακό, σε δημοτικό, σε αγροτικό. Ποιος έχει ευθύνη στο κάθε κομμάτι. Ψάξε, γύρευε με λίγα λόγια. Μήπως θα έπρεπε
3: αυτό,
0: όλο αυτό.
3: Ναι. Εμένα, σαν πολίτη, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Θα πρέπει να τα λύσουμε.
0: Όταν
3: έχετε
0: πει
3: αυτό και μου βάζει πρόστιμο γιατί έχω καθάρισει το οικόπεδό μου. Οφείλει η όποια μορφή της πολιτείας να κάνει τη δουλειά της στα οικόπεδα τα εκείνα, γιατί ουσιαστικά από εκεί θα γίνει η ζημιά.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά από την πλευρά της πολιτείας και αυτό το κομμάτι νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.
3: Δηλαδή, εντάξει, η πολιτεία μας αρμοδιοτήτων συνεχίζει. Γι' αυτό σας το είπα ότι έχουν τρεις νόμοι που ούτε αυτό το θέμα το λύνουν. Ήρθαν τρεις καινούργιοι νόμοι, οι οποίοι δεν έχουν λύσει πλήρως την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και πώς μπορεί να γίνει. Είναι ένα. θέμα το οποίο σέρνεται πολλά χρόνια, δεκαετίες, mm-hmm. το οποίο όμως πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί και αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικό σύστημα δάσου προστασίας στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να τον αποδεσμεύσουμε, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Και να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, ναι. να είναι τουλάχιστον λίγο πιο
0: να
1: δροσερό.
0: Ξεκουραστείτε, δηλαδή,
1: να ξεκουραστείτε. Γι' αυτό το πράγμα.
3: Κοιτάξτε, παρακαλώ και λόγω των όλων, παρακαλούσα εφέτος να μην έχουμε πυρκαγιές κτλ. Να έχουμε λίγο ψυχική ηρεμία. Ναι. Τελικά δεν το πετύχαμε ούτε το φετινό καλοκαίρι. Το 28ο, να ξέρετε.
0: Ναι.
3: που ουσιαστικά δεν μας αφήνουν οι δασικές πυρκαγιές να ηρεμήσουν.
0: Μαζί μας είναι και ο Γιάννης Χάλερ. Ο Γιάννης Βλαχάκης μόλις πριν από λίγο μπήκε στο στούντιο και θέλει να σας καλησπέρισει ο συνάδελφος.
3: Καλησπέρα.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό Αύγουστο.
3: Να είστε καλά, ελπίζω να σας συναντήσω. Είναι καλό που το λέω, αλλά σε κάποιο πανηγύρι.
0: Αμήν. Λοιπόν, να είναι ήρεμος ο επόμενος.
2: Εγώ μια απορία έχω. Τώρα θα μου πείτε πόσο βλακώδης είναι η απορία που διατυπώνεις. Είναι δυνατόν, εν έτη 2026, που μέσα στο πυκνό σκοτάδι σε χώρες της Ανατολής, Λίβανο, Ιράκ και πιο βαθιά, και μέσα φεύγουν οι βολίδες πατώντας το κουμπί από τον άλλο κόσμο, ο άλλος κύριος εκεί, και με χειρουργική ακρίβεια φεύγουν και πέφτουν και κάνουν τις ζημιές που κάνουν, και να μην μπορούμε εδώ στην Ελλάδα εμείς εν έτη 2026 να σηκώσουμε μέσα στη νύχτα που καίγεται μια περιοχή ένα ελικόπτερο.
3: Δεν θα το έχω από την άποψή σας. Χρειάζεται, απλώς οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές. Ενώ μπορούν να πετάξουν κάποια ελικόπτερα το βράδυ, δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακόμα με τα τεχνικά μέσα που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, δεν μπορούν να προσδιορίσουν, δεν μπορούν να ρίξουν κατασβεστικό υλικό για να τους μπερδεύει η θερμική ακτινοβολία. Αλλά επιτρέψτε μου να πούμε, εδώ που έχουμε φτάσει, καλό το είπατε, η τεχνολογία έχει δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Απλώς είναι θέμα κόστος, επιτρέψαμε να πούμε, και να επενδύσουμε κάποια
2: ανοιγόνια. Και πού πηγαίνουν τα λεφτά του κόσμου?
0: Τώρα ο κύριος Χάλερ μπορεί να απαντήσει σε αυτό.
3: Μαζί σας συμπάσχω, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα πέταξε πάνω από 1,5 δις ευρώ από το πρόγραμμα Υγείας, και πολιτική προστασία δεν έχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χάλερ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Δεν ακούγεσαι.
0: Εγώ μια χαρά ακούγομαι στον αέρα τώρα πάντως.
1: Στον αέρα ακούγεσαι, ναι, αλλά ναι, εγώ δεν σε ακούω από τον αέρα.
0: Τα ακουστικά σου θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Λέει.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ναι, ναι, ναι. Μ' ακούς τώρα, Γιάννη μου?
1: Τώρα σε ακούω, ναι.
0: Ναι,
1: σε ακούω. Κάτι πείραξε εδώ.
0: Κάτι πείραξε πάλι. Κάτι, σου λέω, ναι. Μην πειράζει πράγματα εκεί.
1: Όχι εγώ. Κάτι έπιασε ο Νικόδημος και διόρθωσε.
0: Τον ήχο.
2: Τον ήχο.
1: Προφανώς αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Σου εξήγησε για τον Κάγκουα, σου είπε τίποτε?
2: Ο Κάγκουα δεν ξέρει, σε λίγο θα μάθει την κλήρωση. Του Ολυμπιακού την κλήρωση την είδαμε.
1: Πώ είναι, μέστα λοιπόν ο
2: κόσμο. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Θα ξαναπούμε τώρα λίγο. Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, Ολυμπιακό, η ΑΕΚ παίζει με τη Λεύσκη ή Καϊράτ.
1: Σόφια, έτσι.
2: Ναι, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Ουνιόν ή την Μπόντο Γκλιμ.
0: Τι ομάδες είναι αυτές, παιδιά, πού παίζουν?
1: Την αντιμετώπισε και πέρυσι, νομίζω.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και την πέρασε πέρυσι.
2: Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Κομπάνια, πώς πάτε?
0: Εγώ μετράω ακόμα 5.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω μετρήσει ακόμη.
0: Τίποτα δηλαδή. Ναι,
2: okay.
1: Παραπονή τη Παναγία μου.
0: Καλά, εσύ δεν είσαι και του μπάνιου.
2: Δεν είσαι και του μπάνιου.
0: Δεν είσαι και του μπάνιου.
1: Είμαι τη θάλασσα, αλλά όχι του μπάνιου.
0: Από εδώ και πέρα όμω, πρώτα ο Θεό, καλά να είμαστε, λέμε να πάμε.
2: Ναι, από αύριο λέμε να κάνουμε μπάνιο κανονικά. Να πούμε ότι 4 η ώρα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Καρέστα από την Ντόρτμουντ. Ναι, και το αστείο είναι. Του Καρέτσα, ναι. Και το αστείο είναι ότι έχει κάνει προαναγγελία με γύρο. Ναι, γιατί στη Γερμανία είναι. Ναι, και στη Γερμανία έχει βγάλει ένα βιντεάκι όπου υπάρχει ένα μαγαζί με γυράδικο.
1: Και θα του πάει να το διασκεδάσει, δηλαδή.
2: Προφανώς, ναι. Και λέει ο ένας από τους δύο.
1: Ναι,
2: λέει ο ένας από τους δύο, λέει, ποιος παρήγγειλε γύρο? Ο Έλληνας που έρχεται, λέει, το παρήγγειλε. Οπότε, ναι, είναι Γερμανοί, προσπαθούν.
1: Και δεν πάει στην Αράχοβα να βρει γύρο.
0: Άι, Αράχοβα. Στη Λιβαδιά, παιδί μου, σουβλάκι. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα.
2: Χάσε γιατί.
1: Χάσαμε το. Το μεταφορικό μέσω μια εποχή.
2: Ναι.
1: Που είχα πάει με φίλους.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πήρες το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Κολλήσαμε εκεί.
2: Ναι.
0: Στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ σας κακόπεσε.
1: Όχι. Μείναμε άλλες 5 ώρες για να περιμένουμε την.
0: 5 ώρες ξέρω πόσο σουβλάκια είναι.
1: Την επόμενη ανταπόκριση.
2: Και μας
1: έφαγαν τα. Την παρέα την έφαγαν οι ορέξεις του φίλου που ήταν. Το παιδί ήθελε να το χορτάσει.
0: Το σουβλάκι.
1: Ξέρεις, ο Γιάννης ο Φιλέρης.
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Ξέρεις, τέτοιο.
2: Ναι, τότε έτρωγε πολλά, τώρα έχει σταματήσει.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιάννη μου, τι νέα, πώς είσαι?
1: Τι νέα, καλά.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Πώς τα βλέπω, καλοκαιρινά και ασφιχτιούν οι δρόμοι.
2: Όχι, ασφιχτιούν. Μια χαρά είμαι. Λεωφόρος.
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται στην.
2: Λεωφόρος.
0: Φέτος στη χώρα.
2: Όποιος πει το αντίθετο.
1: Φέτος δεν ζωγραφίζεται, ούτε φωτογραφίζεται αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι θα.
1: Συγκριτικά και με προηγούμενες χρονιές, όχι.
0: Άπαπα, δεν είναι απίστευτη κατάσταση. Εγώ φώναζα από την αρχή. Πού είναι ο κύριος Κατσάρας? Φώναζα από την αρχή αυτό το λεωφορείο να μπει όλη την ημέρα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι το γεγονός. Γιατί γεγονός αποτελεί η αύξηση της τουριστικής κινησίας.
0: Ναι, έχουμε πολύ κόσμο.
1: Και καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει και ούτε θα ξεφύγουμε μέσα στις επόμενες δεκαετίες από τα μνημόνια και τις επιπτώσεις τους, αλλά κάπως έχει χαλαρώσει λιγάκι το ζωνάρι. Και το αυτοκίνητο κυκλοφορεί πάλι πιο εύκολα από ό,τι κυκλοφορούσε παλαιότερα.
2: Εγώ νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο για το γεγονός ότι έχει πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα εδώ
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, ενοικιαζόμενα.
2: Που είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το νούμερο.
0: Πάρα πολλά.
2: Οπότε είναι ένα θέμα.
1: Πολλά.
0: Και πολλές γουρούνες φέτος.
1: Και οι γουρούνες. Τώρα που ακόμα είχα μπροστά μια γουρούνα και.
0: Πολλές γουρούνες φέτος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γενικότερα είναι αυτές, πολλά όλα.
1: Αυτές προετών, αρκετών ετών, είχαν αποτελέσαν το πέτρα του σκανδάλου εδώ στην Άξο.
0: Μόνο στην Άξο.
1: Με μια ένταση ιδιαίτερα χειρή, θα έλεγα, στον κεντρικό προβλήτα επάνω. Αλλά νομίζω και σε άλλο νησί των Κυκλάδων. Δεν θυμάμαι καν και στη Σαντορίνη.
2: Όμως και στη Μύκονο είχε γίνει, τις διαμαρτυρίες που κάνανε.
1: Ναι, ναι,
2: τον
1: ναι,
2: τρόπο
1: είχα κατεβάσει και.
2: Τα είχαν κατεβάσει, ναι, εντάξει, ναι. Το ζητούμενο πάντως είναι να βρούμε μια ισορροπία, δεν ξέρω πώς, και να βρούμε και διεξόδους. Γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Τώρα πια
2: για
1: τον
2: χρόνο, ξέρω εγώ, παιδί μου. Πληγή η Νάξου δεν αντέχει.
1: Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε.
2: Όχι, δεν είναι για
1: αλλά
2: φέτος.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα να υιοθετήσεις μια επιλογή και να προχωρήσεις την υλοποίησή της. Δεν υπάρχει ο χρόνος.
2: Τώρα δεν
0: είναι. Τώρα στην τουρλα του Σαββάτου δεν υπάρχει.
2: Όχι, του Σαββάτου δεν κάνεις τίποτα.
1: Τώρα το αφήνεις να πάει όπως πάει και κοιτάς να έχεις τα λιγότερα θύματα εντός εισαγωγικών. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι,
1: γιατί θύματα πέφτουμε όλη μέρα εμείς στους δρόμους που ξεκινάμε. Για σκέψου τώρα από την Πειραιώς τράπεζα. το πρωί, νωρίς το πρωί, για να φτάσω στην Αγία Θεοδοσία στη στροφή.
2: Ναι, πόσο ώρα έκανες?
1: 17 λεπτά.
2: 17 λεπτά, ωραία. Με τα πόδια?
1: Όχι με τα πόδια, παιδί.
2: Α,
0: με
2: τι
0: τα πόδια, 17 λεπτά.
1: Με μηχανή.
2: Με μηχανή, 17 λεπτά. Ω, Παναγία μου.
1: Μα δεν θέλεις να καβαλώ πεζοδρόμια και να, έτσι, και να κάνω προσπεράσεις? Περίμενα, εντάξει.
0: Πού, πού ήμουν εσύ, Γιάννη, να το βλέπα αυτό?
1: Δεν βιαζόμουν, δεν πίεζε ο χρόνος, αλλά να πηγαίνω χαλαρά. Και πήγαινα πίσω από την ουρά εκεί. Αισθανόμουν πως ήμουν στη Λιωσίων και το απολάμβανε.
0: Αυτό το απολάμβανε κιόλα.
2: Έτσι, μπράβο, το απολάμβανε. Ο καθένας έχει τη διαστροφή
1: του. Και να βλέπεις εκεί και να βλέπεις και να μην πηγαίνουν. Και να έρθει και ο άλλος κόντρα μετά και να του φωνάζω. Και εγώ κάπου το διασκέδαζα μέσα μου, α πούμε. Δεν είχα σου λέω, δεν βιαζόμουν. Αλλά λέω, κάτσε για να δω πού θα πάει το πράγμα. Και είχε σταματήσει ο άλλος κάπου στο ύψος εκεί τη καφετερία Νατάσα που είναι εδώ, λίγο πιο πέρα από το κέντρο υγείας, και να έχει πει κάθετα στον δρόμο και να του φωνάζουν, φύγε, τι κάνεις, και έχει σταματήσει την κυκλοφορία, την κίνηση.
2: Δεν τον νοιάζει καθόλου.
1: 17 λεπτά, παιδιά, να σου μιλάω. Γι' αυτό και άλλαξε.
2: Τα ακούνε τα στρατιωτάκια που ήταν?
1: Έλα τώρα, τι να, σε παρακαλώ τώρα, τι να κάνουν και αυτοί τώρα? Τι να κάνουν?
2: Να μην βγαίνουν
1: έξω. Τα αυτοκίνητα στον νόμο.
2: Εντάξει, να μην βγαίνουν έξω εδώ. Ξέρω εγώ.
1: Τι να κάνουν? Τι κάνουν.
0: Να επισπεύσουν τη διαδικασία. Να κόψουν την εκκλήση, ξέρω εγώ.
1: Δεν μπορούν, εφόσον παρακάτω και σε σημεία τυφλά είναι βραχυκυκλωμένη η κίνηση και μποτιλιαρισμένο το σύμπαν. Τι να κάνουν αυτοί? Να του πούνε, βιαστείτε και.
0: Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα? Σε αυτή τη χώρα, ενώ τη χώρα τη Νάξου. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Και με τη ρύθμιση την ώρα που οι ώρε εχμή προέρχονται τα πλοία για να διέρχονται τον κυριαρχικό παραλιακό δρόμο, το διασχίζουν μόνο όσοι έχουν εισιτήριο. Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια ορθή επιλογή, έτσι.
2: Εγώ απλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή.
1: Παρθομολογείται αυτό.
2: Ναι, ωραία. Αυτή τη στιγμή η Νάξος κινείται στη λογική από τη στιγμή που δεν μπορώ να βγάλω ή να δώσω λύση, το αφήνω και πηγαίνει μόνο του.
1: Ναι, τώρα Αύγουστο τι θα κάνεις?
2: Αυτό. Αυτό πιστεύω ότι έχει αποφασίσει.
1: Το κάνεις και το ότι. Το σχεδιασμό σου τον καταστρώνεις πρώτου Πάσχα.
2: Όχι μόνο πρώτου Πάσχα.
1: Τώρα τι να κάνεις, Αύγουστο?
2: Τον προηγούμενο χρόνο.
1: Και χρυσή επιλογή να σου δοθεί και λύση, δεν είναι δυνατόν να την υλοποιήσεις τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν έχεις το χρόνο. Πότε να την υλοποιήσεις? 3 Αυγούστου, σήμερα. Πότε να προλάβεις? Και να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιχειρηματίες που βεβαίως αυτό και άσχημα έχει στα αυτιά μου και δεν το θέλω από την άλλη και από την παράλληλη πάλι δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέει το καλοκαίρι τι? Το καλοκαίρι έφυγε. Όχι, ρε παιδιά, δεν έφυγε το καλοκαίρι.
2: Πώς να φύγει το καλοκαίρι? Ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, όχι. Χθες και μάλιστα από επιχειρηματία που έχει χρόνια στη δουλειά μπρος από
0: 25-30.
1: Το καλοκαίρι τελείωσε λίγο.
2: Καλώς.
1: Αύγουστο είμαστε.
2: Με την ίδια ο χρόνο έχει τελειώσει.
0: Δηλαδή ο Σεπτέμβρη δεν είναι γεμάτο για την Άξο εδώ και 8
1: χρόνια. Ναι, το παραδέχεται αυτό και το γνωρίζει. Αλλά σου λέει ότι το καλοκαίρι.
0: Πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι για τον συγκεκριμένο?
1: Απρίλιο. Μάη, Ιούνιο, Ιούλιο. 4 μήνες, 5 μήνες.
0: Τον Απρίλιο ήταν άδειο το νησί. Το Πάσχα ήταν.
1: Υπήρχαν μονάδες ανοιχτές έτσι.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση τώρα είναι
1: θέλω
0: το καλοκαίρι.
1: Να σου πω ότι,
0: και ο Αύγουστος είναι μπροστά μας και ο Σεπτέμβρης που επίσης είναι πολύ δύσκολος μήνας.
1: Στις 20 Αυγούστου θα αρχίσει να ρεώνει ο κόσμος, έχετε υπόψη.
0: Θα φεύγει το πρώτο κύμα και θα φύγει ένα άλλο.
2: Θα τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο.
0: Θα περιμένουμε και
1: ναι, τότε και έρχονται αυτοί οι οποίοι είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους τωρινούς οι επισκέπτες του Σεπτεμβρίου και εξοδεύουν και περισσότερα γιατί είναι λιγότεροι και κάνεις τους ίδιους τζίρους με τον Οκτώβριο παρότι έχεις λιγότερο κόσμο. Αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα το να ακούσω ότι τέλειωσε το καλοκαίρι έτσι,
2: δεν ακούγεται πολύ καλά
1: στα αυτιά.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ καταρχάς δεν θέλω να φύγει το καλοκαίρι, μακάρι να μην τέλειωνε ποτέ.
0: Και εγώ δεν θέλω να φύγει το καλοκαίρι, αλλά ρε εσύ Γιάννη, να κάνουμε κάτι.
1: Δεν
0: γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Όχι,
0: ειλικρινά δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο το οποίο έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι? Η κίνηση είναι το ένα κομμάτι.
1: Το άλλο ποιο είναι?
0: Του κακού που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά στη χώρα της Νάξου. Ναι. Το άλλο είναι ότι Ο κόσμος δεν μπορεί να περπατήσει στη χώρα της Νάξου. Και όσο περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα, τόσο χειρότερο γίνεται όλο αυτό για τους πεζούς. Δηλαδή σε αυτό το δρόμο, το μοναδικό δρόμο που μπορεί κανείς να
1: την
0: διασχίσει, την Παπαβασιλείου, και το δρόμο προς το Λουκάκι που βγαίνουμε για τα χωριά. Γίνεται κομφούζιο από αυτοκίνητα, γίνεται ο χαμός και βλέπω κάτι μάνες με τα παιδιά με τα καρότσια να προσπαθούν να περάσουν εντάλλα ο ήλιος από πάνω και λέω για όνομα της Παναγίας δηλαδή.
1: Και να είναι και επί το στρώματος.
2: Ναι.
0: Να είναι πάνω γιατί, ναι, γιατί δεν έχουν εναλλακτική.
1: Στα περισσότερα κομμάτια του δρόμου είναι.
0: Πού να πάνε στο πεζοδρόμιο το ανύπαρκτο, πού να πάνε. Λοιπόν, όταν έχεις τόσα πολλά αυτοκίνητα, όταν έχεις τόσο πολύ κόσμο στο νησί, όταν δεν έχεις πεζοδρόμια. Πού πάει αυτή η χώρα της Νάξου.
2: Πουθενά.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση δηλαδή, πώς το έχουμε κάνει έτσι.
1: Το λες για τώρα. Μετά από 5 χρόνια, πώς θα είναι η κατάσταση.
0: Γιατί φωνάζω τώρα, φώναζα και πέρυσι.
1: Μετά από 5 καλοκαίρια, πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Η ίδια.
1: Εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν δεν έχουμε συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλεως μέσα, τα αυτοκίνητα θα πυκνώσουν μέσα στην επόμενη πενταετία. Και αν η Νάξος παρουσιάζει αυτή την ανωδική πορεία σε αιτήσια βάση που παρουσιάζει.
0: Να πάρουμε αποφάσεις τότε, Γιάννη.
1: Θα γίνει. Τότε δεν θα μπορείς πραγματικά.
0: Να πάρουμε αποφάσεις. Ποιος θα πάρει αποφάσεις. Το ερώτημα είναι πότε και ποιος θα πάρει αποφάσεις.
1: Οι αποφάσεις λίγο ως πολύ. Και οι κανόνες είναι λίγο ως πολύ
2: γνωστές, αλλά κανείς δεν τις κάνει πράξη.
1: Το θέμα της υλοποίησης.
2: Ναι,
0: γιατί δεν υλοποιούμε.
2: Γιατί
0: τι είναι δηλαδή όλο
2: αυτό.
1: Πρωτίστως το θέμα με τα παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα είναι οξύ, διωγγωμένο και δείχνει ανίκητο τουλάχιστον. Μέχρι τώρα.
2: Τίποτα δεν ανοίγει. Το Μέγας Αλέξανδρος έδωσε τη λύση σε ένα δευτερόλεπτο. Παίρνει στον χωρισμό, τον κόβει και τελειώνει.
0: Ό,τι δεν είναι, κόβεται.
1: Αυτό λοιπόν σου λέω ότι το πρώτο, η μέρημνά μας πρέπει να είναι αυτή. Μία και μοναδική. Να δούμε τι θα κάνουμε με το χώρο σταθμεύσεως οχημάτων μέσα στην πόλη.
2: Δεν είναι μόνο οι χώροι, πρέπει να τους καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν χώροι. Γιατί οι χώροι αυτή τη στιγμή
1: για να αναπνεύσει.
2: Δεν...
1: Για να αναπνεύσει.
0: Ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα, παιδιά.
1: Για να αναπνεύσει.
2: Ναι. Να ακυκλώνει
1: η κεντρική οδική αρτηρία της Παπαβασιλείου. Η ευθεία από την Παπαβασιλείου προς την διασταύρωση προς το Λουκάκι κλπ. Και προς τα χωριά έξω, δεν θα πάμε πιο μακριά. Και βεβαίως ακόμα. Δημιουργείται μια κίνηση ιδιαίτερα εντονή και ζωηρή και προς τον Άγιο Προκόπιο.
2: Όλα αυτά είναι δεδομένο. Έτσι. Ότι μαζεύονται. Συνέχεια.
0: Αγιά, δηλαδή δεν μπορεί...
1: Υπάρχουν άνθρωποι και έμπειροι οδηγοί, παλιοί οδηγοί, χωραίτης που τους βλέπω και του λέω φέτος δεν πηγαίνεις στη θάλασσα.
2: Μου λέει πού να πάω.
1: Θα πάω λέει στον Άγιο Γεώργιο με τα πόδια. Γιατί δεν παίρνουν αυτοκίνητο, μου λέει, όπως είναι η κατάσταση λίγη στον δρόμο. Και ο άνθρωπος είναι τώρα 55-60 ετών και οδηγεί από τα 20 του. Φοβάμαι, λέει.
2: Έχει
1: πάει λίγο από εκεί. Λέω, έχω περάσει με τη μηχανή 1-2-3 φορές. Έχω το καλοκαίρι.
2: Άλλη μηχανή, άλλο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, είναι
1: μου λέει, κόλαση. Δεν μπορείς. Σου βγαίνουν ποδήλατα στη μέση.
2: Παντού. Οτιδήποτε θες. Ναι.
1: Αυτά είναι τα αθόρυβα, έτσι μου τα που σου βγαίνουν μέσα στη μέση.
2: Τα πατινιά είναι το μαξινά θόρυβο.
1: Μπράβο. Μετά περνάνε και τα μεγάλα. Μου λέει περνάνε και τα λεωφορεία.
0: Περνάνε λεωφορεία, περνάνε με τα αέρα μεγάλα τους οχήματα.
1: Με τον αέρα τους να σε πάρουν.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς περνάει.
1: Αυτός δεν έχει. Έχει ένα παλιό. Όχι πολύ παλιό. Εν πάση περιπτώσει 15 ετίας αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτοκίνητο έχει ο άνθρωπος.
1: Ένα καντέτ είναι. Ναι.
2: Απλά το ζητούμενο είναι να αποφασίσει τοπική κοινωνία, τοπική δήμος και όποιος είναι, ότι πρέπει αυτό που λέγαμε χρόνια, το κλειστή χώρη, να γίνουν πραγματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, Αγία Άναγιος Προκόπιος να κλείσουν, να πάρει μεγάλα πάρκι, να τα βγάλει όλα έξω, να αφήνει να περνάνε μέσα μόνο όσοι είναι δημοσίας κρίσεως, λεωφορεία ή ταξί, και κλείνει η ιστορία.
0: Ασθενοφόρα και πρώτη
2: ανάγκη. Ναι, αναγκαστικά. Αυτά, ό,τι είναι αυτό, και όλα τα υπόλοιπα απ' έξω. Το ίδιο θα γίνει για την πόλη, αλλά να γίνει χτες. Γιατί αλλιώς αυτό το πράγμα που βλέπουμε δεν αντέχει.
0: Λοιπόν, εγώ θα το πω για μία ακόμα φορά. Και ελπίζω να το προλάβουμε. Αυτό που εγώ...
1: Να ξεκαθαρίσω και θα το πεις. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Που είπε ο Νικόδημος. δεν δημιουργούμε μόνο εμείς ή τι κατάσταση ως έχει στο νησί το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και αντικειμενικά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι εμείς με τις τακτικές μας και τις επιλογές μας δεν δίνουμε την ώρα που πρέπει, τις λύσεις που πρέπει και το πρόβλημα διωγγώνεται. Παρακάτω.
0: Ναι, αυτό που εγώ έζησα το 2014 στη Σαντορίνη, το βιώνω τώρα στην Άξο.
1: Τι έζησες, δηλαδή?
0: Βλέπω το έργο δεύτερη φορά.
1: Α. Στο 2014 το είχατε.
0: Το 2014 που η Σαντορίνη είχε αρχίσει να ανεβαίνει, να παίρνει τον ανήφορο και να πηγαίνει και μετά αρχίσαμε τα παράπονα. Αρχίσαμε και πού, το κάστρο, Ία, ποιο κάστρο, ποια Ία, τι Ία, ποιο πάει στην Ία, δεν υπάρχει περίπτωση. Φυρά, απροσπέλαστα. Από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, αυτό το έζησα το 2014, γιατί το 2014 που πήγα στη Σαντορίνη η κατάσταση δεν ήταν.
1: Ήταν μπροστά 10 χρόνια δηλαδή, Σαντορίνη χοντρικά, έτσι να το πούμε. Τώρα.
0: Λοιπόν, 12 χρόνια.
1: 10-12.
0: Ναι, 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έζησα τότε που είχε αρχίσει. Έτσι και λέγαμε όλοι τι θα κάνουμε με το κυκλοφοριακό, με το ένα, με το άλλο, να φύγουν τα λεωφορεία από, από τα Φυρά, εκεί από, από το Λύκειο μπροστά, να πάνε αλλού, να φύγει το ένα, να φύγει το άλλο, να φύγει, να αποσυμφορηθεί λίγο η πόλη, τα Φυρά, να δούμε τι θα γίνει με την Ία, με το κυκλοφοριακό, με το δρόμο το στενό, στη μέση που έγινε από κάτω. Έγινε ο περιφερειακός μετά. Βοήθησε, έγινε ο περιφερειακός, ήταν σωτήριο έργο για τη Σαντορίνη. 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά άξιζε τα λεφτά του αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτό που έζησα εγώ τότε, το ξαναζώ τώρα στην Άξο.
2: Ναι, ναι, γιατί έρχεται με καθυστέρηση.
0: Χρειάζονται έργα και χρειάζονται έργα πνοής στο νησί. Και αυτά τα έργα πνοής θέλουν σχέδιο και λεφτά. Χρειάζεται σχεδιασμός, τι θέλω να κάνω. Έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω. Αποφασίζω λοιπόν και λέω θα κάνω αυτό. Είναι ένας περιφερειακός στην Άξο, γίνεται, καλώς. Δεν γίνεται, πάω σε άλλες λύσεις.
1: Λεφτά.
0: Και λεφτά.
1: Λεφτά.
0: Λοιπόν, έχουμε χάσει λεφτά, δεν ξέρω.
1: Λεφτά.
0: Υπάρχουν λεφτά αυτή τη στιγμή.
1: Ηρεμήστε.
0: Από κάποια προγράμματα.
1: Ηρεμήστε.
0: Μην τα χάσουμε.
1: Ηρεμήστε.
0: Γιατί καήκαμε, παιδιά.
1: Ηρεμήστε.
0: Αν έρχεται ο τουρίστας σε λίγο στην Άξο.
1: Ζδίτ.
0: Περίμενε, περίμενε, δεν τελειώσαμε. Περίμενε.
1: Θα σου αν, έρχεται, σε λίγο.
0: Αν έρχεται ο τουρίστας σε λίγο στην Άξο και λέει. Και φεύγει από την Άξο και λέει δεν θα ξαναπάω γιατί ταλαιπωρήθηκα, να μην ρωτάμε μετά γιατί γίνεται αυτό. Εντάξει.
2: Είναι, έτσι γίνεται.
0: Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έρχεται ο τουρίστας στην Άξο και να λέει δεν θα ξαναπάω στην Άξο, να μην ρωτάμε μετά γιατί έγινε όλο αυτό.
2: Ωραία.
1: Θα σου κάνω μια πλάκα τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι υπομορφή η ανακδότη.
2: Ναι, ναι.
1: Θα έρθει η ώρα, κοντοζυγόνη. Που προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, η κυβέρνηση ποια θα είναι στα πράγματα εν ευθέτω χρόνο και πάντως όχι πολύ σε πολλά έτη από σήμερα, πολλά χρόνια, που θα περάσει σε ιδιώτες στο οδικό δίκτυο της επαρχίας προκειμένου να θεραπευτεί το πρόβλημα.
0: Okay.
2: Προφανώς είναι.
0: Συμπράξεις, λοιπόν.
2: Ό,τι που δεν μπορεί το κάνει.
1: Γιατί έρχονται και άλλες συμπράξεις σε λιγότερο από 5 χρόνια.
0: Αν δεν μπορούμε εμείς να γίνει έτσι.
1: Σε λιγότερο από 5 χρόνια και άλλες συμπράξεις.
0: Αν δεν μπορούμε, δεν θέλω να γίνει έτσι. Θα
1: και
0: ήθελα...
1: να το πείτε του κυρίου Άδωνη.
0: Θα ήθελα η πολιτεία να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνη της, να μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο της μόνη της. Εάν η πολιτεία δεν μπορεί να τα καταφέρει και το έχει αποδείξει, δεν τα καταφέρει με τα αεροδρόμια, δεν ξέρω σε λίγο αν θα τα καταφέρνει με τα λιμάνια, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνει όπως λες εσύ με το οδικό δίκτυο. Εάν δεν μπορεί, πρέπει να ζούμε και αύριο.
1: Μπορεί να μην είναι σε θέση να τα μεταφέρει βόλτα.
0: Συγγνώμη.
1: Μπορεί να μην είναι σε θέση να τα φέρει βόλτα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί.
0: Καταστροφικό έτσι να φύγουν όλα από τα χέρια της πολιτείας. Αλλά για πες μου, δεν πρέπει να ζούμε και αύριο.
2: Πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Α,
2: γιατί έχουμε και το ελαιόλιθο. Πρέπει να κάνουμε την επίσκεψη, γιατί πρέπει να φάμε κάτι. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και 13 του μήνα την συναυλία στο Δανακό Πάνος Βλάχος. Γιατί είναι 20 χρόνια και παιδά. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα απολαύσουμε.
0: Να τα έχουμε στην ατζέντα μας.
2: Και θα σας πω σε λίγο γιατί μπορείτε να κάνετε σήμερα και αύριο.
0: Ωραία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Κατσαράς δεν θα προλάβει να έρθει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί προκύπτουν και απρόοπτα.
1: Και σίγουρα. Και με την κίνηση που υπάρχει τώρα είναι
0: δεν ταλαιπωρία. Νομίζω, δεν νομίζω και εγώ να προλάβει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, όλο το μήνα. Οπότε μπορείτε να μπαίνετε στον Άκρους Πρέσ και να τα βλέπετε. Υπάρχει και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν υπάρχει στην Απείραθρο στις 8.30 ώρα ουφ, όπου τα παιδιά διαδραστικά μουσικοθεατρικά δρόμενα έχουν να κάνουν με τα θερινά μουσικά εργαστήρια. Σε 9 και 4 υπάρχει ο Νίκος Απέργης στη μεγάλη συναυλία που γίνεται μέσα από τον περίβολο στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο, στο χώρο αυτό. Τον Νίκο Απέργη νομίζω όλοι το ξέρουν μέσα από ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό, ήταν γνωστό ήδη, απλά αυτό του δώσει και κατάλαβε. Και στις 10 ώρα το βράδυ, σκαλιά της Παναγίας Φιλωτήτης, υπάρχουν δράση που έχει να κάνει με το Φιλώτη. Αύριο ξεκινάνε τα Δημήτρια στο Σαγκρί, θα κρατήσουν μέχρι τέλος της εβδομάδας με καθημερινές δράσεις, και με το καλημέρα έχουμε τους Χορονάξιους και το καλησπέρα κύριε Τσέχοφ.
0: Την Τετάρτη πηγαίνουμε.
1: Όχι, ας το λέμε, δεν είναι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, την Τετάρτη θα πάμε στην Κομιακή, όπου εκεί για μια ολόκληρη εβδομάδα γίνονται δράσεις, όπως και στον Κινίδαρο. Είναι δύο χωριά τα οποία έχουν βγάλει πρόγραμμα για ότι θα κάνουν όλη τη βδομάδα. Μπράβο. Και γενικότερα μέχρι τέλος του μήνα. Υπάρχει το Καλάμι Φέστιβαλ που γίνεται επίσης την Τετάρτη. Ενώ από εκεί και πέρα το Σάββατο μπορείτε να πάτε στην Απείραθρο, που η Τασία Δεουδέ παρουσιάζει ένα βιβλίο, το Μαρμαρόφυτο χωριό με την Ασμυραγλένια καρδιά. Η κυρία Δεουδέ νομίζω ότι λέει λίγο
0: μας, ναι,
1: πιο αυθεντικά, απεραθεντικά σχέση με κάποιους άλλους. Ενώ την Κυριακή θα πάμε και στο Δαμαριώνα και στο Γλυνάδο, που έχουν παρουσιάσει δύο βιβλίων. Το πρώτο είναι του Στέλιου Λεκάκη, του αρχαιολόγου, «Τα μνημεία του τραύματος», ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα μνημεία μας. Και την 9 η ώρα το βράδυ υπάρχουν μελέτες ναξιακής λαογραφίας από τον Μανώλη Σέργη στο Γλυνάδο, που και αυτό έχει να κάνει με την παραγωγή μας πατάτα.
0: Πατάτα. Ωραιότατα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε περίπου 40 λεπτά στη διάθεσή μας, Γιάννη Βλαχάκη.
1: Ναι. Μέχρι να κάτσει ο Γιάννης, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Καρποντίνης, ένας πολύ μεγάλος αγιογράφος.
2: Κυνηγαριώτης.
1: Η εξόδους ακολουθία γίνεται αύριο στην Αθήνα, 93 χρονών, μεγάλος στην ηλικία, ή μεγάλος, τέλος πάντων. Εκεί ήταν. Αλλά ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και τη Μητρόπολη σε πολλά πραγματάκια. Και έφυγε από τη ζωή. Αυτό νομίζω. Και Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι. Μεταξύ των άλλων, να πούμε και αυτό. Δεν θα πούμε περισσότερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Άξο. Αυτά θα τα γράψουν αυτά. Αύριο, απόψε, θα τα έχουμε στο. Θα ήθελα να πω τώρα, μιας και αναφέρεστε στις εκδηλώσεις καλοκαιρινές, μέχρι και αυτή

0: ηλεκτρονικό σταθμό. Αν το θυμάσαι εκεί, ναι. Ήταν εγκατεστημένο. Κάποια λοιπόν στιγμή, εδώ και τουλάχιστον μια γεμάτη δεκαετία, μην πω και περισσότερο, ίσως ναι, μια γεμάτη δεκαετία, το πήραν από εκεί και το εγκατέστησαν. Γιατί δεν είχαν τι να το κάνουν από
1: στο πάρκινγκ.
0: Έτσι, και το πήγαν εδώ στο πάρκινγκ
1: του ποταμού.
2: Ναι, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Αυτό λοιπόν, ναι. Το οποίο έχει γίνει κάρβουνο, mm-hmm. τώρα και εσωτερικά και εξωτερικά, αναμένεται να το κόψουν εντός των επόμενων ημερών,
2: ναι.
0: Και να το πετάξουν στη... Να το πάνε σε χωνευτή, δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μείνει από εκεί, από το κόψιμο που θα γίνει, θα το μεταφέρουν προφανώς στο Χιτά. Μάλιστα. Κάποια άλλα μπορεί να το πάρει να τα εξαφανίσουν, να τα κάψουν, να τα λιώσουν τα σίδερα, τα σιδερικά. Με αποτέλεσμα να απεγκλωβίσουν ένα σημαντικό κομμάτι μέσα από το χώρο του πάρκινγκ που είναι βραχυκυκλωμένο αυτή τη στιγμή με το κοντέινερ. Και βεβαίως για να εκλείψει και από την περιοχή
1: η εστία μόλις που υπάρχει.
0: Μπράβο. Διότι εκεί μέσα συγκεντρώνεται ποιος ξέρει πόσα γατιά έχουν αφήσει την ψυχούλα τους μέσα εκεί. Και θα τα βρουν μέσα, τα σκελετωμένα πια. Βέβαια υπάρχουν μέσα κάτι ψυγεία της Εύγα, της Άλτζιντα. Που δεν ξέρω αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργούν. Και αυτά μάλλον θα πάνε για τα μπάζα.
1: Εντάξει, να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Ένα γραφείο. Ο Πιταράς παλαιότερα ήταν στο χώρο των Αλλιέων. Ναι. Για να δραστηριοποιεί το νέο. Ήταν και δημοτικό σύμβουλο, αν δεν κάνω λάθος. Επί δημαρχία Κόκοτα και Μαράκη. Ναι, και Μαράκη επίσης.
1: Αρχαία ιστορία.
0: Ναι, κάποτε είπαμε. Λοιπόν,
2: το καιρό εκείνο.
0: Και
2: ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν και κανένα φοριαμό εκεί με όλα αρχιοθετημένα.
2: Με καμιά μελέτη.
0: Τώρα το πες. Τώρα έκανες διάλα. Τώρα έκανες διάλα. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Διότι όλοι έκαναν προτάσεις παλαιότερα για το πρόβλημα.
2: Γιάννη, να πάρουμε τρίλετ.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Να την ξασπρίσουμε, να δούμε. Τρίλετ.
0: Λοιπόν, θα φύγει αυτό από εκεί.
1: Εντάξει. Άντε με το καλό.
0: Για να δούμε πότε. Πιστεύω ότι μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα το έχουν ξυλώσει από εκεί, να αδειάσει και λιγάκι ο χώρος.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Περίμενε. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ την. Επειδή είναι ζωντανή η κλήρωση, αν περάσει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο τη Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτε. Δηλαδή, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού, ο ηττημένο θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί κατεβαίνει η επίπεδο.
0: Τώρα
1: η Μαντό έμεινε με το στόμα ανοιχτό, αλλά είναι λογικό γιατί αυτά δεν καταλαβαίνει, κάτι δεν καταλαβαίνουν.
0: Ενισχύονται όλες οι ομάδες λίγο σχολεί.
1: Προφανώς, ναι.
0: Έτσι, και τη μεγαλύτερη ενίσχυση, ή μάλλον σαρωτική θα έλεγα, σαρωτικές είναι οι αλλαγές στον Ολυμπιακό.
1: 17 μεταγραφές έκανε πολύ. Ναι, εντάξει.
0: Πώς θα καταφέρουν και εκεί και... Αλλάζουν την ομάδα από.
1: Έχουν την Νότιχαμ.
0: Και αυτό ξέρει ότι. Ναι, εντάξει. Είναι όσο συγκοινωνούν τα δοχεία λειτουργούν.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τέλος πάντων, ενισχυμένοι είναι και οι άλλοι λίγο πολύ.
1: Εντάξει, να δούμε.
0: Τώρα. Επιδιορθώσεις στην περιοχή της του Βίντσι.
1: Α, θα γίνουν επιτέλους.
0: Θα επιχειρηθούν, ναι. Και είναι πολύ κοντά. Μπορεί και μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα να έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα εκεί. Διότι ελοχεύει ο κίνδυνος για τραυματισμούς και άλλα τέτοια. Ναι, και υπήρξαν και γκρινιές και κάποιοι φωνασκούσαν και δικαιολογημένα. Για το κυκλοφοριακό είπαμε ότι για τις ώρες αιχμής, έτσι. Το θέμα είναι ότι αναζητούν τη λύση για το που θα μπορέσουν να διοχετεύσουν την κίνηση
1: μελλοντικά.
0: Μελλοντικά, έτσι, όχι τώρα, γιατί είπαμε τώρα δεν γίνεται.
2: Τώρα
0: δεν
2: μπορούν
0: να
2: πετάξουν.
0: Γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως περιμένουν όλοι τα πεζοδρόμια, τα οποία δεν ξέρω εάν ανοίξει ξανά αυτός ο κύκλος, διότι βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο από τη στιγμή που ο εργολάβος σήκωσε ψηλά τα χέρια και εγκατέλειψε. Τώρα πρέπει να πάμε σε άλλες διαδικασίες για να δούμε ποιος θα είναι ο εργολάβος, ο επόμενος εργολάβος που θα αναλάβει να,

0: Περισπέρα σε αυτή τη δουλειά. Θα γίνουν τα πεζοδρόμια. Αλλά το θέμα είναι να μην καθυστερήσουν πολύ. Μάλιστα. Για να γίνουν. Ας ελπίσουμε πια του χρόνου. Το καλοκαίρι θα έχουμε πεζοδρόμια.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο εποχή λέμε ας ελπίσουμε
0: ναι.
1: Όχι για τα πεζοδρόμια, γενικά.
0: Και ας ευχηθούμε. Και ας ευχηθούμε, έτσι.
1: Και ας ευχηθούμε.
0: Και ας ευχηθούμε.
1: Και καλά να είμαστε.
0: Πάντως,
1: και, να...
0: έχει ξεκινήσει.
1: Και προσέξτε, συγγνώμη Γιάννη μου, μόλις τελειώσει η σεζόν να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι να μιλήσουμε.
2: Να πάνε στην Ταϊλάνδη. Να βρεθούν και να τα λύσουν τα προβλήματά του.
0: Αυτό είναι.
1: Πρέπει πώς τα λέω σήμερα. Σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε.
0: Απαιτείται να γίνει. Απαιτείται να γίνει.
1: Με πήρες τα σοβαρά εσύ τώρα.
2: Λοιπόν, με βάση το πανελλήνιο δίκτυο e Real Estate, 13 με 17 Αυγούστου, η Πάρος έχει ποσοστό προκρατήσεων 94%, η Νάξος 93%, Σαντορίνη Κέρκυρα 92%, Μήλος και Σκιάθος 90%.
1: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τις...
0: Πολύ κοντά όλοι.
2: Ναι.
0: Πολύ κοντά όλοι.
1: Ναι.
0: Ενισχύεται το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.
1: Mm-hmm.
0: Η ενίσχυση έρχεται... Μπαίνει, περνά τα σύνορα και μπαίνει από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
2: Mm. Ναι, αλλά...
0: αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση, σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντιμετωπίσουμε την... την τουριστική κίνηση τη μεγάλη και να την εξυπηρετήσουμε στον πρέποντα βαθμό.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Ποια είναι η διαφορά?
0: Τα έσοδα.
2: Συνολικό κόστος διαμονής 4 διανυκτερεύσεων.
0: Πού?
2: Στο ίδιο, στις προκρατήσεις.
0: Στις προκρατήσεις, ναι.
2: Για τετραμελή οικογένεια.
0: Πού όμως,
2: λοιπόν,
0: σε ποιο νησί?
2: Θα σου πω τώρα.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, στην Πάρο, mm-hmm, το μέσος όρος, mm-hmm, είναι 1115 ευρώ.
0: Για 4 άτομα.
2: Για 4 άτομα.
0: Μπράβο.
2: Στην Άξο, 768.
1: Οπς.
0: Μάλιστα.
2: Πρόσεξε, περίμενε. Στη Μήλο,
0: ναι,
2: 1700. Στην Άνδρο, που είναι 84% εδώ κρατήσεις, 1108. Θες να μάθεις και πώς είναι στη Σαντορίνη? 680.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπεις?
1: Εγώ αν βλέπω, κάποιοι άλλοι πρέπει να τα βλέπουν αυτά.
0: Τα βλέπεις?
2: Η Σαντορίνη είναι η πιο φτηνή.
1: Η πιο φτηνή, ναι, φέτος.
2: Αυτή τη στιγμή, μαζί με Ζάκυνθο και Λευκάδα. Δηλαδή στις 20 χώρες.
0: Η Κεφαλονιά τι κάνει, μωρέ, δεν είναι πουθενά.
2: Είναι φτηνές.
0: Η
2: Κεφαλονιά είναι στα 800, εντάξει, δεν είναι. Με καλό σε μέσο.
1: Είπα κάτι πριν από λίγο.
0: Ναι, τι?
1: Ότι ξαναζώ αυτό που έζησα στη Σαντορίνη το 2014.
2: Είναι σοκαριστική διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά. Τώρα δεν βάζει Μήλος 1700 και Σαντορίνη.
1: Και δεν αναφέρομαι στο κόστος, γιατί κοίταξε να δεις τώρα.
0: Πολύ χρήσιμος αυτός ο πίνακας.
2: Ναι, ναι, όντως.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Επειδή το γαμπρό τον ξερίζουν στο τέλος, σε 1,5 μήνα από τώρα, θα μας πούν ή της ξενοδοχείας ή της εστίασης, ναι, ναι, τι έμεινε τελικά από όλη αυτή την ιστορία, έτσι.
0: Τι θα μας πούν?
1: Τι έμεινε, τι τους έμεινε, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα μας πούν τίποτα. Ό,τι τους έμεινε θα το βάλουν εκεί που ξέρουν αυτοί, διότι έχουν και τρύπες, έχουν και μαύρες τρύπες. Μάλλον ακάλυπτες.
1: Θέλω να πω, αν πήγε καλά η χρονιά, ρε Γιάννη, θα μας πούνε αν πήγε καλά η χρονιά.
0: Θα μας πούνε ότι πήγε από εκεί πέρα στοιχεία, μην περιμένεις, και ούτε θα αναζητήσουν, μάλλον ούτε θα επιδιώξουν να σχολιάσουν και να αναλύσουν το.
1: Εγώ νομίζω το κάνουν.
0: Το καλοκαίρι
1: κάνουν
0: και τα οικονομικά του στοιχεία.
1: Εγώ
0: όχι, δεν θα το επιχειρήσουν. Όχι.
1: Για το αν πήγε
0: θα
1: καλά
0: σπέψουν
1: χρονιά,
0: να καλύψουν τι ανάγκε του.
1: Ανάγκε πολλέ.
0: Θα μείνουν πάλι κάποιοι χρεωμένοι, όπω συμβαίνει
1: θέλω
0: κάθε
1: να
0: χρόνο.
1: Εκεί θέλω να
0: κάθε
1: καταλήξω.
0: Χρόνο.
1: Ότι το κόστο είναι τεράστιο.
0: Αλλά δεν θα αναζητήσουν επίση μια άλλη επιλογή που θα του βγάλει από τα δύσκολα. Δεν νομίζω να το πει.
1: Ποια επιλογή?
0: Μια από κοινού επιλογή. Δηλαδή, ο χώρος της μαζικής εστίασης, τι θα επιδιώξει από κοινού, τα μέλη του, τι θα επιδιώξουν.
1: Λίγο πάλι στο τραπέζι καταλήγουμε, έτσι, συζήτηση.
0: Κάπου πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Κάπου πρέπει να συναποφασιστούν κάποια πράγματα.
1: Ποτέ.
0: Ούτε και αυτοί θα το κάνουν, όπως θα το κάνουν και οι ξενοδόχοι. Αυτοί που διαθέτουν καταλήγματα.
1: Όλοι μαζί πρέπει
0: μικρά,
1: να
0: είναι. Κανείς, ουδείς.
1: Με την προτοπική αυτοδιοίκηση, όλοι μαζί
2: δεν
1: πρέπει να κάνουν
2: κάτι.
0: Ποια προτοπική αυτοδιοίκηση?
1: Θα ξεχαστεί μετά το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη.
0: Ό,τι προλάβει ο καθένας θα μπαλώσει. Σε τρυπούλες, θα μείνουν κάποιες ακάλυπτες τρυπούλες, θα πάνε αγκομαχώντας μέχρι τα Χριστουνολόγια που λένε και μετά θα κάνουν το σταυρό τους. Έλα, κοντεύει να περάσει και ο Γενάρης Φλεβάρης, να πούμε στο πάρτι, ναι, να σπίσουμε πάλι τα πεζοδρόμια, μπας και βγάλουμε κανένα τραπέζι παραπάνω και οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Μέχρι εκεί πάει το.
2: Με το μυαλό μας μέχρι εκεί πάει.
0: Και ο στόχος που θέτουν, δηλαδή αίτηση, μέχρι εκεί φτάνει, δεν πάει πιο μακριά.
2: Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά ακόμα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο. την Κυριακή. Κυριακή ήταν χθες.
1: Χθες, ναι.
2: Ναι, έγινε παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Χατζηπέτρου στην Απείρανθο. Εντάξει, η πρόταση που ακούστηκε ήταν ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποια πράγματα πέρα από το Δήμο που ο Δήμος δεν μπορεί. Όπως παραδείγματος χάρη να γίνει μια προτομή του Μανώλη Γλέζου στην Απείρανθο, γιατί δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα.
0: Υπάρχει και στην Αθήνα, έτσι.
1: Στο Γαλάτσι.
2: Ναι, υπάρχει στο Γαλάτσι. Έφερε το παράδειγμα του Γαλατσίου και ότι δεν μπορεί εκεί από τις οδύμους που δεν κάνει ένα δρόμο.
0: Καλά, εδώ έχουμε πλατεία Μανδηλαρά στη χώρα.
2: Ναι,
0: και δεν υπάρχει προτομή του Μανδηλαρά.
2: Εντάξει. Ναι, υπάρχει όμως την Κόρονο.
0: Κάτσε. Έχει πλατεία.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και πλατεία σε κεντρικό σημείο της Νάξου. Φάτσα κάρτα στο λιμάνι. Και δεν έχει την προτομή του Μανδηλαρά. Δεν είναι όποιος ο Μαντήλερας.
1: Εννοείται πως όχι.
2: Όπως και να έχει,
0: εδώ στη Λάρισα, έχουν, αν δεν κάνω λάθος, ένα πολύ μεγάλο λεωφορείοδρομο.
2: Ναι.
0: Μαντήλερα, Νικηφόρο Μαντήλερα.
2: Στη
0: Λάρισα. Στη Λάρισα. Ναι. Και δεν... Λοιπόν, τι ψάχνουμε.
2: Τι να ψάχνουμε, τίποτα δεν ψάχνουμε. Έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε πια.
1: Δεν ψάχνουμε, όχι.
2: Λοιπόν, έχεις άλλα 10 λεπτά, πες μας αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση. Ή κάποιο σχόλιο.
0: Όχι, όχι, σχολεία υπάρχουν και ειδήσεις υπάρχουν. Αλλά αυτή
1: ναι, και θα μαζευτούν πολλά μετά τον Αύγουστο, ε.
0: Τελευταία,
1: πού είναι σήμερα,
0: μεσημεριανή. Μεσημεριανή.
1: Μεσημεριανή.
0: Μεσημεριανή, δηλαδή, μόνο η πρωινή θα υπάρχει.
2: Ναι, μέχρι τις 13
1: του μήνα.
0: Κάνουμε διακοπές, δηλαδή.
2: Δεν πρέπει σαν άνθρωποι και εμείς.
0: Πώς γίνεται τώρα αυτό, δηλαδή, το μεσημέρι, όχι και το πρωί. Δεν χάνεται η μέρα έτσι.
1: Τι κάνει μέρα.
2: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Χάνεται η μέρα.
1: Το πρωινό, λόγω του πρωινού εννοείς, έτσι. Εντάξει, το πρωινό είναι 2 ώρες.
2: Είναι και πρωί-πρωί, οπότε εντάξει.
0: Και μετά τι έχουμε, μιλώ.
1: Μετά έχουμε ανασυγκρότηση, γιατί χρειαζόμαστε και ένα χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Λοιπόν, όφη θα αντιμετωπίσει
1: θέλει
2: τον. Ναι, εννοείται. Χωρίς δεν γίνεται.
0: Διακοπές και τότε δράμα.
2: Ναι. Όφη αντιμετωπίζει τον νικητή του Μακάμπι Τσεσεκά Σόφια.
0: Έχει βαρθεί σήμερα εδώ την.
2: Εντάξει, παιδί μου, απλά σου λέω τις ειδήσεις. Τι να κάνω τώρα, γιατί περιμένω και τον Παναθηναϊκό γι' αυτό.
0: Άνθρωπος του. Πώς τον λέμε. Του άλλου που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι, όχι, αυτό έφυγε, τον διώξαμε. Εντάξει, τον διώξαμε.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Καλά, θα δούμε πάρα πολλά.
1: Καλά, είναι ο Ζωπηρός.
0: Λοιπόν,
1: μιλάμε στο φουλ, έτσι, στην Αττική.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και δει στην περιοχή από τον σταθμό τον παιδικό της Έλλης,
1: ναι,
0: μέχρι και την διασταύρωση πριν μπούμε στην περιοχή Λουκάκη.
1: Ναι, αυτό που έλεγα εγώ πριν.
2: Ο πανικός.
1: Α, εκεί, ό,τι να είναι.
0: Το πρωί, επειδή χρειάστηκε να πάω μέχρι την Πειραιώς.
1: Με το μηχανάκι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα με μηχανάκι. Το είχα αφήσει εκεί. Λοιπόν, λίγο έλειψε να ακούσω 2 μπαμ μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευτυχώς έφυγαν κάτι φτερά σε ορισμένους. Βρήκαν τα φτερά και έφυγαν. Μα είναι δυνατόν εκεί μπροστά και να βλέπεις ανθρώπους υπερήλικες και να προσπαθούν κάθετα να διασχίσουν τον δρόμο, να βγουν απέναντι στην Πειραιώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω. Γιατί τα άσχημα σε αυτό το νησί, σε ό,τι αφορά στα τροχεία, να μην το πω ρε γάμο το, δεν θέλω.
2: Ναι, χρειάζεται πες.
0: Τα άσχημα ξέρεις πότε γίνονται. Μετά τον Αύγουστο.
2: Πάντα έτσι γίνονται. Η Νάξου έτσι πάντα λειτουργούσε.
0: Ναι ή όχι.
2: Ναι, πάντα έτσι λειτουργούσε η Νάξου.
0: Μα το κινδυσμένοι δρόμοι της Νάξου μετά τον Αύγουστο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε τουλάχιστον μια προσπάθεια τώρα να συμμαζευτούμε και να συμμαζέψουμε αυτούς και αλλήλους. Γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα έτσι που πηγαίνουν όλοι.
2: Σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι έγιναν συλλήψεις σε Σαντορίνη για θέματα ναρκωτικών και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ στην Άξο είχαμε σύλληψη το Σάββατο βράδυ μιας παρέας 4 ατόμων, οι οποίοι έκλεβαν μηχανές. Μάλιστα, ένας από τους κατηγορούμενους φερό εργαζόμενος μάλλον, ας πούμε έτσι, επιτέθηκε σε ιδιοκτήτη της μηχανής, τον χτύπησε. Οι μηχανές βρέθηκαν σε κακή κατάσταση, αλλά βρέθηκαν. Τώρα πώς θα λυθεί ή όχι το πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά τέτοια είδους κρίσματα και πρέπει να τα μαζεύουμε.
1: Συγγνώμη για να ρωτήσω κάτι. Κλέβεις μηχανή στην Άξο. Πού θα την
0: πας? Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Σε κάποιο συνεργείο.
0: Προετών συγκέντρωναν μηχανές, τις έκοβαν κάτω το κοινό λεγόμενο εδώ. Και έβγαζαν τα ανταλλακτικά.
2: Προφανώς σε κάποιο τρόπο.
0: Τα παίρνουν στο καλαθάκι, τα πήγαν στα Αθήνα και τα πουλούσαν. Έτσι. Και υπήρχε χώρος που είχαν μαζέψει μπόλικες μηχανές. Προημερών, προ-10, όχι, προ-εβδομάδος. Άνοιξαν, έσπασαν τις σέλες 2 μοτοσυκλετών για να δουν τι έχει μέσα ο κουβάς.
2: Μάλιστα.
0: Ο αποθηκευτικός χώρος δηλαδή. Κάτω από την
2: σέλα. Καλά.
0: Έσπασαν τις σέλες. Καταγεγραμμένα περιστατικά αυτά. Στην πόλη της Τάξου μέσα. Πίσω στην πλάτη της Παπαβασιλείου. Συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπεις ότι.
1: Αστυνομικό ρεπορτάζ φουλ.
0: Με 1002 τρόπους δραστηριοποιούνται. Δεν ξέρω τι ηλικία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν είναι η μεταπή ή η αλλοδαπή. Δεν έχει σημασία καμία.
2: Κάτι από σημασία λίγο. Είναι και ότι
0: αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι από το υστέρημά τους θέλουν να πάρουν μια μηχανή. Δεν μπορεί να πάνε να τη βρουν τσαλακωμένη, επειδή ο άλλος θέλει να πάρει τη βενζίνη, βρε αδερφέ, και τους πάει το ντεπόζιτο και το από πάνω το κλειδί δηλαδή. Παραβιάζει το ντεπόζιτο και δεν μπορεί να βάλει όλο το κλειδί και θέλει 200 ευρώ να βάλει, ξέρω εγώ, ένα ουφαλό.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όλα αυτές τις θεωρίες.
0: Αυτά παρατηρούνται.
1: Λοιπόν, ένα ουκρανικό ντρόουν συνετρίβει, λέει, μέσα σε λουόμενους, σε παραλία εκεί στο.
0: Για τους λουόμενους.
1: Τουλάχιστον 4 νεκροί, έτσι. Ουκρανικό ντρόουν.
2: Όπως μας είπαν για ένα αεροπλανάκι που έκανε βόλτες πάνω από
1: τον Άγιο Προκόπιο.
2: Πριν από 10 μέρες, σε πολύ χαμηλό ύψος.
1: Έπαιζε από πάνω.
2: Αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά κατέβαινε, ανέβαινε. Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα όμως, γιατί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Αλλά ήταν σε πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή στα 10 μέτρα, 10-15 μέτρα από πάνω του φλουόμενου.
0: Με του φλουόμενου και με του σέρφερ, τι γίνεται?
2: Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Μα το πάνε και για το Βίγλα, ότι γίνεται χαμούλη.
0: Α, το είπανε.
2: Ναι,
0: το άκουσα κι εγώ.
2: Ναι.
0: Πώ θα πει, θα πει, είναι δυνατόν να μπει έλεγχο τώρα σε αυτέ τι καταστάσει?
2: Θα πρέπει.
0: Πρέπει να υπήρχε ένα σκάφο.
1: Ένα
0: σκάφο του λιμενικού και να οργώνει τι παράκτιε περιοχέ όλε. Για να δει τι γίνεται, διότι μην έχουμε και εκεί κανένα παρατράγουδο.
1: Ναι. Τίποτα, θέλει προσοχή από παντού, παιδιά. Προσοχή, τα μάτια σας 400. Ο καθένας από την πλευρά του να προσέχει.
2: Όλοι πρέπει να
0: προσέχουν. Στο εκπαιδευτικό χώρο τώρα, στο ΔΑΚ, εκτελούνται έργα και μάλιστα τρέχουν πάρα πολλοί εργασίες εκεί.
2: Ναι.
0: Αυτό που δεν περίμενε κανείς είναι ότι έχουν γίνει εργασίες που θα πιάσουν τόπο για τα επόμενα 30 χρόνια, για να μην πω 40.
2: Μακάρι.
0: Επεβάλλεται να γίνει αυτή η παρέμβαση στο ΔΑΚ εδώ και τουλάχιστον 15-20 χρόνια και δεν έγινε ποτέ. Γίνεται τώρα, εάν πάει κανείς κάτω από τις εξέδρες, εκεί που ήταν παλιά ο χώρος του γυμναστηρίου, δεν υφίσταται τώρα γυμναστήριο. Ναι, ναι. Εκεί που ήταν τα ΒΣΕ, το δακτυλό κλπ. Έχουν ξυλώσει, παιδιά, τα πάντα. Μόνο οι κολόνες έχουν μείνει.
2: Μάλιστα.
0: Και οι εξέδρες από πάνω, η κερκίδα του γηπέδου, όπως είναι απλωμένη, μόνο σε κολόνες. Όλα τα άλλα έχουν φύγει. Επιχειρείται μια προσπάθεια εκεί που θα μείνει από τη στιγμή που ολοκληρωθεί και κλείσει το πακέτο αυτό του εκτελούμενου έργου και ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια θα το ξαναζήσουμε εμείς αυτό. Γίνεται καλή δουλειά εκεί και νομίζω ότι και θα τρέξουν για να το προλάβουν μέσα στον μήνα. Αρχές Οκτωβρίου θα είναι.
2: Ωραία, να πούμε ότι ξεκινάει ο Παναξιακός σήμερα την πρώτη του, αλλά θα την κάνει, δεν την κάνει στο. Αυτό θα την κάνει στο Άγιο Αρσένιο. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα αύριο.
1: Αύριο.
2: Ναι, δεν θα βγαίνει ένα τρίλετο, να σου λέω δύο αθλητικά. Κατάλαβε το πρωί.
1: Σωστό.
2: Θα σου δει δύο αθλητικά, να σου λέω.
0: Καρσία
2: το πρωί. Θα έρθει και αυτό να μην κρίνει τώρα 3 ώρε θα μάθει και
1: το πρωί για αθλητικά.
2: Έτσι, μπράβο. Ο φίλο ο Νίκο κάνει και σχολικό. Λοιπόν, Έλα, καλό καλοκαίρι.
1: Άντε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο Αυγούστου και για αυτήν την εκπομπή.
2: Καλή Παναγιά που λέμε.
1: 2 Σεπτέμβρη, Γιάννη έτσι. Μου. Κράτα την ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο τευτέρι σου.
2: Τα νέα,
1: να είστε καλά. Και να προσέχετε, έτσι. Να προσέχετε. Και να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων συγκεκριμένα. Γεια σας. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, όπου εντοπίζονται τα πιο ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νέα πύρινα μέτωπα στην Ξηρόβρυση Κιλκής και σε αγροτική έκταση στην Πύλο Μεσσηνίας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Βρόντου Πιερίας. Αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές με στόχο η πρώτη φάση των ελέγχων να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Πυροσβέστες καταγγέλουν ότι άγνωστοι λαιλάτισαν τα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, ενώ εκείνοι επιχειρούσαν στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που εξαφανίστηκε στην Αργολίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 2 άτομα ινδικής καταγωγής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.595 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας 3-0 τη Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί στη λίστα για τα μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του για απόκτηση ενός κεντρικού χαφ με τις προδιαγραφές που θέλει ο Μεντιλιμπάρ, δηλαδή ενός εξαριού που θα έχει ικανότητες οκταριού. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι ένας παίκτης που βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Βραζιλία Βινίσιου Σόουζα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ άμεσα θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Conference League. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος ο Στέφανος Δούσκος.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Hello, Mas. Strike στις χαμηλές τιμές.
6: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες, 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Αδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Την πιθανότητα να μην γίνει φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας εξετάζουν οι διοργανωτές του Google Hunt. Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Σούλας Γκίρ, βόρεια των εξωτερικών Ευρύδων. Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και γίνεται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες στο νησί Λιούις ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως γκούγκα, οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα. Η δημόσια υπηρεσία Nature Scott, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί. Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.500 πουλιά. Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτησαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία Save Our Guga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Αυγούστου σαν σήμερα 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά από την Ισπανία με 3 καράβια την περιπέτεια της ανακάλυψης της Αμερικής. 1939. Βρετανία και Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα είχε εισβάλει στην Πολωνία. 1973. Πεθαίνει ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. 1977. Πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος. 1990. Η ελληνική κυβέρνηση διακηρύσσει την αντίθεσή της στην Ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, ενώ συγχρόνως ανακοινώνει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ετοιμάζουν την ανακατάληψή του. 1994. Πεθαίνει ο ζωγράφος Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: νέο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του ηθοποιού Άρης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα, όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό, εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος έγραψε χαρακτηριστικά. Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» με την εκτιμόμενη αξία του να κυμαίνεται από 200 έως 400.000 δολάρια. Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Prop Store με κινηματογραφικά αναμνηστικά εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» το 1977. Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη pop κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Κρίστης το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.

0: άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργεί μια αρκετά έντονη καθημερινότητα, είτε από πλευράς εργασιών που καλείσαι να φέρεις εις πέρας, είτε από πλευράς σκέψεων που δεν σου επιτρέπουν να χαλαρώσεις. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο σκέψης σου, να θέλει να τονίσει την ανάγκη να επεξεργαστείς τις προτεραιότητές σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να ασχοληθείς με ζητήματα της οικογένειας ή του σπιτιού σου, αφού δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βρουν κάπως αγχωμένο, αφού προσπαθείς να προλάβεις να υλοποιήσεις όσα σκέφτεσαι, καθώς είσαι σε διαδικασία διαχείρισης μια σειράς υποχρεώσεων. Λέων, η νέα εβδομάδα σε κάνει αρκετά εξωστρεφή και σε αναγκάζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες από εσένα ή με τα οποία καλείσαι να συμμετάσχεις σε μια συλλογική προσπάθεια. Ίσως πάλι να επιδιώκεις να έρθεις σε επαφή με νέα άτομα, να κάνεις γνωριμίες και να αφήσεις στην άκρη τους ανθρώπους που γνωρίζεις και αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείσαι σε καθημερινή βάση. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να κουβαλά αρκετές υποχρεώσεις για εσένα, αφού καλείσαι να εμπλακείς σε ορισμένα επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία εμπεριέχουν και αποφάσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μια δύσκολη περίοδο που έχει να κάνει με την εργασιακή σου καθημερινότητα ή με θέματα της υγείας σου. Σκορπιός. Τα άστρα συνεχίζουν να σε πολιορκούν με θέματα που επηρεάζουν την αντίδρασή σου απέναντι σε ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα συνεχίσει να σε πολιορκεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία της σχέσης σου και σε αναγκάζουν να παραδεχτείς πως δεν μπορείς να παραμένεις αμέτωχος σε αιτιάσεις. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αρχίσεις να συνειδητοποιείς πως θα χρειαστεί να ασχοληθείς σοβαρά με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειας το επόμενο χρονικό διάστημα. Υδροχόος. Το πλανητικό σκηνικό συνεχίζει να σε πιέζει σε θέματα της σχέσης σου και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως επήγει να ανακαλύψεις τον τρόπο που θα διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ιχθύς. Τα άστρα στρέφουν το ενδιαφέρον σου στην προσωπική σου ζωή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια σου. Είναι πιθανό να καλείσαι να αποσαφηνίσεις το ρόλο σου μέσα σε μια σχέση που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και μοιάζει να κινείται προς μια νέα κατεύθυνση.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά από την Ισπανία με 3 καράβια την περιπέτεια της ανακάλυψης της Αμερικής. 1939, Βρετανία και Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα είχε εισβάλει στην Πολωνία. 1973, πεθαίνει ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. 1977, πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος. 1990, η ελληνική κυβέρνηση διακηρύσσει την αντίθεσή της στην Ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, ενώ συγχρόνως ανακοινώνει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ετοιμάζουν την ανακατάληψή του. 1994, πεθαίνει ο ζωγράφος Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας.
2: Ελωμάς, εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς, στράιξ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: κάθε καρδιά είναι μια άγισο. Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισο.
1: Από εσά εξαρτάται πότε θα είναι κόλαση και πότε θα είναι παράδεισο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από εμά, ποιου εμά.
1: Του άντρε μου, ρε.
0: Α, εντάξει.
1: Κυρία Νομικού, τώρα νομίζω ότι ο μόνο τρόπο να ενωθούμε όλοι ξανά μανά είναι
0: ειρήνη, αγάπη.
2: Χαίρομαι πολύ για το ρόλο.
1: Μια γροθιά θα είμαστε εδώ πέρα, σα το λέω έτσι. Μια γροθιά. Κυρία Νομικού. Σας παρακαλώ πολύ, προχωρήστε και λύστε το θέμα απόψε.
0: Παρακαλώ, κυρία Νομικού.

0: μαράκια σας.
1: Μπράβο μαράκι. Μοναδικό. Τελικά Μέρη, λέμε τόσο εναντίον τους και στο τέλος καταλήγουμε να τους κάνουμε μασάζ.
2: Αυτό κάνεις τώρα.
1: Εκεί καταντήσαμε δηλαδή.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κιθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι

0: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμαθε τι την περιμένει στα play-off του Champions League στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αϊμέγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τζεσεκά Σόφια στην Τετάρτη στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Ο Ανδρέας Τετέι δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης ενώ επέστρεψε σε full ρυθμούς ο Σίριλ Ντέσερς. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League συνεχίζεται καθώς οι Θεσσαλονικοί υποδέχονται την Πέμπτη την Anderlecht στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του θεσμού. Ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι αν προκριθεί και βρεθεί στα play-off του Europa League. Στην Ουγγαρία υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του αρχηγού της Μίλαν Βιτάλης.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χάνια 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
0: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργεί μια αρκετά έντονη καθημερινότητα, είτε από πλευράς εργασιών που καλείσαι να φέρεις εις πέρας, είτε από πλευράς σκέψεων που δεν σου επιτρέπουν να χαλαρώσεις. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο σκέψης σου, να θέλει να τονίσει την ανάγκη να επεξεργαστείς τις προτεραιότητές σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να ασχοληθείς με ζητήματα της οικογένειας ή του σπιτιού σου, αφού δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βρουν κάπως αγχωμένο, αφού προσπαθείς να προλάβεις να υλοποιήσεις όσα σκέφτεσαι, καθώς είσαι σε διαδικασία διαχείρισης μια σειράς υποχρεώσεων. Λέων, η νέα εβδομάδα σε κάνει αρκετά εξωστρεφή και σε αναγκάζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες από εσένα ή με τα οποία καλείσαι να συμμετάσχεις σε μια συλλογική προσπάθεια. Ίσως πάλι να επιδιώκεις να έρθεις σε επαφή με νέα άτομα, να κάνεις γνωριμίες και να αφήσεις στην άκρη τους ανθρώπους που γνωρίζεις και αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείσαι σε καθημερινή βάση. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να κουβαλά αρκετές υποχρεώσεις για εσένα, αφού καλείσαι να εμπλακείς σε ορισμένα επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία εμπεριέχουν και αποφάσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μια δύσκολη περίοδο που έχει να κάνει με την εργασιακή σου καθημερινότητα ή με θέματα της υγείας σου. Σκορπιός. Τα άστρα συνεχίζουν να σε πολιορκούν με θέματα που επηρεάζουν την αντίδρασή σου απέναντι σε ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα συνεχίσει να σε πολιορκεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία της σχέσης σου και σε αναγκάζουν να παραδεχτείς πως δεν μπορείς να παραμένεις αμέτωχος σε αιτιάσεις. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αρχίσεις να συνειδητοποιείς πως θα χρειαστεί να ασχοληθείς σοβαρά με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υδροχός. Το πλανητικό σκηνικό συνεχίζει να σε πιέζει σε θέματα της σχέσης σου και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως επήγει να ανακαλύψεις τον τρόπο που θα διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ιχθύς. Τα άστρα στρέφουν το ενδιαφέρον σου στην προσωπική σου ζωή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια σου. Είναι πιθανό να καλείσαι να αποσαφηνίσεις το ρόλο σου μέσα σε μια σχέση που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και μοιάζει να κινείται προς μια νέα κατεύθυνση.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ολοσχερός καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του ηθοποιού Άρης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος έγραψε χαρακτηριστικά. Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» με την εκτιμόμενη αξία του να κυμαίνεται από 200 έως 400.000 δολάρια. Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Prop Store με κινηματογραφικά αναμνηστικά εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» το 1977. Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη pop κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Κρίστης το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.
3: Λεπτό για το περιβάλλον.
0: Την πιθανότητα να μην γίνει φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας εξετάζουν οι διοργανωτές του Google Hunt. Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Σούλας Γκίρ, βόρεια των εξωτερικών Ευρύδων. Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και γίνεται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες στο νησί Λιούις ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως γκούγκα, οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα. Η δημόσια υπηρεσία Nature Scott, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί. Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.500 πουλιά. Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτησαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία Save Our Guga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μέσα κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Παναρτέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κιθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νοτιοανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμαθε τι την περιμένει στα play-off του Champions League στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αϊμέγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τζεσεκά Σόφια στην Τετάρτη στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Ο Ανδρέας Τετέι δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης ενώ επέστρεψε σε full ρυθμούς ο Σίριλ Ντέσσερς. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League συνεχίζεται καθώς οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Πέμπτη την Anderlecht στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του θεσμού. Ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι αν προκριθεί και βρεθεί στα play-off του Europa League. Στην Ουγγαρία υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του αρχηγού της Μίλαν Βιτάλης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χάνια 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργεί μια αρκετά έντονη καθημερινότητα, είτε από πλευράς εργασιών που καλείσαι να φέρεις εις πέρας, είτε από πλευράς σκέψεων που δεν σου επιτρέπουν να χαλαρώσεις. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, στον τρόπο σκέψης σου, να θέλει να τονίσει την ανάγκη να επεξεργαστείς τις προτεραιότητές σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να ασχοληθείς με ζητήματα της οικογένειας ή του σπιτιού σου, αφού δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βρουν κάπως αγχωμένο, αφού προσπαθείς να προλάβεις να υλοποιήσεις όσα σκέφτεσαι, καθώς είσαι σε διαδικασία διαχείρισης μια σειράς υποχρεώσεων. Λέων, η νέα εβδομάδα σε κάνει αρκετά εξωστρεφή και σε αναγκάζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες από εσένα ή με τα οποία καλείσαι να συμμετάσχεις σε μια συλλογική προσπάθεια. Ίσως πάλι να επιδιώκεις να έρθεις σε επαφή με νέα άτομα, να κάνεις γνωριμίες και να αφήσεις στην άκρη τους ανθρώπους που γνωρίζεις και αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείσαι σε καθημερινή βάση. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να κουβαλά αρκετές υποχρεώσεις για εσένα, αφού καλείσαι να εμπλακείς σε ορισμένα επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία εμπεριέχουν και αποφάσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μια δύσκολη περίοδο που έχει να κάνει με την εργασιακή σου καθημερινότητα ή με θέματα της υγείας σου. Σκορπιός. Τα άστρα συνεχίζουν να σε πολιορκούν με θέματα που επηρεάζουν την αντίδρασή σου απέναντι σε ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα συνεχίσει να σε πολιορκεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία της σχέσης σου και σε αναγκάζουν να παραδεχτείς πως δεν μπορείς να παραμένεις αμέτωχος σε αιτιάσεις. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αρχίσεις να συνειδητοποιείς πως θα χρειαστεί να ασχοληθείς σοβαρά με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υδροχόος. Το πλανητικό σκηνικό συνεχίζει να σε πιέζει σε θέματα της σχέσης σου και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως επήγει να ανακαλύψεις τον τρόπο που θα διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ιχθύς. Τα άστρα στρέφουν το ενδιαφέρον σου στην προσωπική σου ζωή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια σου. Είναι πιθανό να καλείσαι να αποσαφηνίσεις το ρόλο σου μέσα σε μια σχέση που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και μοιάζει να κινείται προς μια νέα κατεύθυνση.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ολοσχερός καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του ηθοποιού Άρης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος έγραψε χαρακτηριστικά. Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» με την εκτιμόμενη αξία του να κυμαίνεται από 200 έως 400.000 δολάρια. Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Prop Store με κινηματογραφικά αναμνηστικά εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» το 1977. Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη pop κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Κρίστης το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.
0: Λεπτό για το περιβάλλον.
1: Την πιθανότητα να μην γίνει φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας εξετάζουν οι διοργανωτές του Google Hunt. Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Σούλας Γκίρ, βόρεια των εξωτερικών Ευρύδων. Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και γίνεται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες στο νησί Λιούις ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως γκούγκα, οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα. Η δημόσια υπηρεσία NatureScout, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί. Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.500 πουλιά. Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτησαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία Save Our Guga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τύρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς, στράικ στις χαμηλές τιμές.
5: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά από την Ισπανία με 3 καράβια την περιπέτεια της ανακάλυψης της Αμερικής. 1939. Βρετανία και Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα είχε εισβάλει στην Πολωνία. 1973. Πεθαίνει ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. 1977. Πεθαίνει ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος. 1990. Η ελληνική κυβέρνηση διακηρύσσει την αντίθεσή της στην Ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, ενώ συγχρόνως ανακοινώνει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ετοιμάζουν την ανακατάληψή του. 1994. Πεθαίνει ο ζωγράφος Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό ποτιδρύσει σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς, στράικ στις χαμηλές τιμές.
2: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: aereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κιθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμαθε τι την περιμένει στα play-off του Champions League στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αϊμέγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τζεσεκά Σόφια στην Τετάρτη στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Ο Ανδρέας Τετέι δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης ενώ επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ο Σίριλ Ντέσερς. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League συνεχίζεται καθώς οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Πέμπτη την Anderlecht στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του θεσμού. Ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη αν προκριθεί και βρεθεί στα play-off του Europa League. Στην Ουγγαρία υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του αρχηγού της Μίλαν Βιτάλης.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χάνια 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου παραδείγμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Θες περισσότερη απόσταση? Μήπως αλλάξεις? Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,